σβηστά τα φώτα και κοιτάζω το κενό. Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά, διπλό κρεβάτι.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.
1: Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Creta One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.

Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανά.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Creta One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Creta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Creta One 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.

Έλα, καλημέρα. Παρασκευή είναι, έχω ένα χαμόγελο εγώ απέναντι διάπλατο. Τι ο καιρός μου, δηλαδή πού θα πήγαινες μωρέ και εσύ τώρα? Σου έχω ανάλυση, καλή. Να σε πείσω ότι δεν είχες πουθενά άλλου να πας, μόνο εδώ να μείνεις. Και σου έχω ανάλυση και για το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, ανάλογα. Έχεις κάνει κανένα ψάξιμο? Ναι, και τι έχεις ανακαλύψει? Ναι, εκεί θα πας εσύ, αλλά σου λέω, έχεις ανακαλύψει ότι είναι όλοι γεμάτοι? Α, όχι, πού θα κοιμηθείς? Ανέμελα, κάμπινγκ και τέτοια, sleeping bank. Μετά τα 50 sleeping bank, έχεις δει πως ξυπνάς μετά από τα 50 με sleeping bank? Όχι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Στην καρδιά του μήνα, 15 Μαΐου, 6 λεπτά μετά τις 8, Κρέτα One 102,3, εδώ είστε, και εδώ να μείνετε. Έχω και γι' αυτό ακλόνητε επιχείρηματα για να σας πείσω να μην πάτε πουθενά αλλού. Καταρχήν, λέω, είναι μια ωραία μέρα, γιατί κάθε Παρασκευή έχει μια χάρη. Πώς να το κάνεις, ρε παιδί μου, είναι μια όμορφη μέρα. Διότι κοιτάς λίγο πίσω, βλέπεις τι έχεις γεννήσει, τι έχεις κάνει, αρχίζεις να σβήνεις την ατζέντα, όλα αυτά to-do list, τα οποία πια δεν μας φτάνουν. Δηλαδή, θα εισηγηθώ μεγαλύτερες ατζέντες. Αυτή που θα δουλέψει καλά, εγώ είμαι και τη παλιά σχολή, είμαι λίγο μπακάλικο, τα γράφω ακόμα. Δεν μπορώ να το κάνω στο κινητό. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που δεν μπορώ να κάνω στο κινητό. Την to-do list. Η to-do list είναι τα πάντα για μια μάνα εργαζόμενη, έτσι. Φαντάζομαι και για ένα μπαμπά εργαζόμενο το ίδιο, για να μην ξεκινήσουμε τώρα τα σεξιστικά, ρατσιστικά και φιλετικά, να διακρίνουμε. Έχει μέσα τα πάντα. Δηλαδή, μέσα σε μία ημέρα θα δεις από την πληρωμή στη ΔΕΗ, μέχρι το meeting, μέχρι τις εξετάσεις της κόρης σου, μέχρι το τι να μαγειρέψεις το μεσημέρι, μέχρι τα πάντα. Τα πάντα. Αυτά δεν χωράνε πια στην κανονική τη σελίδα της ατζέντα, που πρέπει να είναι και έτσι και ωραία για να την κρατάμε μας να πηγαίνουμε. Θέλω πιο μεγάλες, εισηγούμε. Ο Αντώνης ο Τζαπίνος είναι στη ρύθμιση του ήχου, που πολύ έχει σπαστεί, γιατί θα ήθελε μια καλύτερη μέρα, εννοεί καιρικά, γιατί για απ' άλλα δεν ξέρω, μάλλον έχει αποκαρδιωθεί να το περιμένει. Ο Μάνος ο Τσουρουνάκης είναι στη ρύθμιση εικόνας, που γενικώς δεν έχει πρόβλημα και είναι ο πιο easy going τύπος που έχω γνωρίσει τον τελευταίο καιρό. Αν θέλετε να το γνωρίσετε κι εσείς, δεν έχετε κανένα τρόπο παρά μόνο να βλέπετε τη δουλειά του μέσα από το live streaming creta1.gr, εκεί από όπου με δύο διαφορετικούς τρόπους μας βλέπετε, μας ακούτε. Έχετε και ένα λόγο σήμερα να μας δείτε. Φούξια. Δεν έχετε εσείς πολύ πλάκα το πρωί? Εγώ μόνο το περνάω αυτό το δράμα. Που δεν είμαι από τους τύπους. Δηλαδή, αν είσαι πρωινός τύπος, δηλαδή πρέπει το ξυπνητήρι χτυπάει. Βάζει 6:23 και 24 και πάει. Στο και μισή λες δεν έχει άλλο μάνα μου. Και σου φαίνεται το κάθε λεπτό μια αιωνιότητα. Μια αιωνιότητα και μια ημέρα. Ναι, αν δεν τα έχεις από την προηγούμενη μέρα, ας πούμε, να ξέρεις και το πρόγραμμα, να ξέρεις συναντήσεις, τι έχεις να κάνεις, που πρέπει να πας. Γιατί δεν μπορείς να σκάσεις μύτη, ας πούμε, σε μια εκδήλωση με τη φόρμα. Αλλά αν δεν τα έχεις όλα αυτά, έχει πολύ πλάκα το τι έχεις καταφέρει να κάνεις τελικά. Και αυτό το καταλαβαίνεις πολύ αργότερα. Καμιά ώρα μετά. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε και τι έχουμε να κάνουμε για να πάμε κατευθείαν στα σοβαρά και να αφήσουμε τα υπόλοιπα. Έχουμε να δούμε, και θα το δούμε σε πολύ λίγο από τώρα, τι έγινε χθες στις Μελάδες. Να ξεκινήσουμε από αυτά, να πάμε με τα πιο... Τι έγινε χθες στις Μελάδες? Καταρχήν να σας πάω λίγο πίσω, να σας κάνω μια ιστορική αναδρομή. Είμαι τέτοιος τύπος, μου αρέσει. Δεν μου αρέσουν τα παλιά, τα σήμερα και τα αύριο μου αρέσουν, αλλά για να συνδεθούμε με τα προηγούμενα είναι αυτό το απαραίτητο. Θυμάστε πολύ, πολύ καιρό πριν που... Είχαμε εδώ μία πληροφορία και τη συζητήσαμε ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης κοιτούσε διάφορες περιοχές για την περίφημη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, που 9 ήμουν και γέρασα. Έχει αρχίσει, ας πούμε, να παίρνει θρυλικές διαστάσεις όλη αυτή η διαδικασία τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια, όταν και που πήρε εκρηκτικές διαστάσεις το μεταναστευτικό εδώ στην Κρήτη και στα Χανιά. Το έχουμε ξαναπεί, ήταν μια πιο εύκολη περίπτωση. Η Αγιά προσφέρονταν, εκεί έγιναν πιο γρήγορα τα πράγματα. Στο Ηράκλειο δεν. Και λέω γενικώς το νομό Ηρακλείου, για να μην το ρίξω κατευθείαν στο Δήμο Ηρακλείου, δεν. Στο Ηράκλειο δεν. Δεν βρίσκανε την άκρη, δεν υπήρχαν χώροι, δεν υπήρχαν διαθέσιμοι, ξεκίνησαν τα δημόσια διαθέσιμα. Επιβορίδη, πάμε λίγο πίσω. Τότε ξεκίνησε. Α, τον Κερίδη που ήρθε και έκανε τη βόλτα μέχρι τη Γάβδο. Αυτό θα έλεγα μόνο. Γιατί φοβάμαι. Αυτά μόνο. Δεν θα έλεγα κάτι άλλο. Κερίδη ήρθε και έκανε μια βόλτα μέχρι τη Γάβδο. Τι ήτανε?
Όχι, όχι. Εγώ θυμάμαι ακόμα το πλάνο του Κερίδη πάνω στο σκάφος. Ήταν λίγο. Θυμάσαι τη Βουγιούκλο όταν έμπαινε μέσα στον Άγιο Νικόλαο στη λίμνη, στο Φρουντάκηδες και Φουρτουνάκηδες. Εμένα αυτή την. Είναι ωραίος πολιτικός. Μου αρέσει ο Κερίδης. Διαβασμένος είναι. Διαβασμένος. Αλλά αυτό το πλάνο σου λέω εγώ. Εγώ κάνω φόκου σε ένα πράγμα. Δεν γενικοποιούμε τώρα εδώ. Μετά από αυτό που ήρθε και ο Βορύδης και πήγανε στην κλειστή συσκέψη στην περιφέρεια και άρχισαν να πηγαίνουν σε διάφορες περιοχές, πήγαν στον Καρτερό, είδαν στρατόπεδα, πήγανε στο Δημομηνό Πεδιάδος, σου λέω τα γρήγορα, έφυγε ο Βορύδης. Μετά ήρθε ο Πλεύρης. Ο Πλεύρης ήρθε, αυτός δεν έχει έρθει ακόμα να κάνει αυτοψία, έρχονται όμως τα στελέχη του. Έρχονται στελέχη από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και κοιτούν να δουν σε ποιο χώρο. Ξεκίνησαν με το ποιοι είναι οι δημόσιοι διαθέσιμοι χώροι, είτε στο δικό μας το Δήμο, εδώ στο Ηράκλειο, είτε σε άλλους Δήμους όπως το Μαλεβίζη για παράδειγμα, ή κοντινούς. Λέμε ότι κατευθείαν Μονοκονδυλιάς οι νότιοι Δήμοι είπαν ξέχασέ μας και πέρασε. Και μπράβο τους και μαγιά τους, δεν τους ξαναενόχλησαν. Με την έννοια της συζήτησης να ξαναμπαίνουν στο κομμάτι αυτό, αρχίζουν να έρχονται, βλέπουν διάφορα που βλέπουν στη βιομηχανική, βλέπουν στο πανεπιστημιακό, βλέπουν, καταλήγουν κάποια στιγμή ότι καλό ακίνητο που προσφέρεται για αυτή τη διαδικασία, γιατί πρέπει να πάνε σε μεγαλύτερο χώρο, να γίνει μια προσωρινή δομή, να φύγουν από το λιμάνι που πιέζουν οι ιδιώτες ότι θέλουν να φύγετε, που εκεί ο χώρος είναι ούτως ή αλλαίως ακατάλληλος και επικίνδυνος για πάρα πολλούς λόγους, μικρός. Καταλήγουν λοιπόν ότι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα είναι το ακίνητο της ΕΑΣΥ στις Μαλάδες. Αυτή την πληροφορία τη γνωρίζουμε στο Κρέταουάν, τη γράφω, δεν διαψεύδεται. Και ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση από τότε με αντιδράσεις και από την πλευρά των κατοίκων που μόλις το συζήτησαν, μόλις το άκουσαν, κόλλησαν. Μπλοκάρει πάλι, μου στέλνουν πολύ γρήγορα και το λέω, ο βόρειος οδικός άξονας. Στο ίδιο ύψος, εκεί που γίνονται τα έργα για τη γέφυρα, στην πάροδο, στην παράκαμψη για τον Άι Γιάννη το Χωστό, από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο. Η ουρά που σχηματίζεται είναι ήδη πολύ μεγάλη. Στέλνω και τη σχετική φωτογραφία αμέσως τώρα στο Κρέτα One για δημοσίευση. Το λέω και για εκείνους που είναι αυτή την ώρα στο δρόμο από Παπαναστασίου ή από Αλικαρνασσό και κατευθύνονται προς Γιόφυρο, προς Ρέθυμνο γενικά, να είναι υποψιασμένοι, να κόψουν ταχύτητα, να πηγαίνουν πιο χαμηλά, γιατί θα και βεβαίως και για εσάς που μας ακούτε τώρα και θέλετε να ξεκινήσετε από το σπίτι και έχετε προς τα εκεί κατεύθυνση, βάλτε ό,τι θα χρειαστείτε και περίπου ένα μισάωρο στην εκεί αναμονή λόγω των έργων που από χθες γίνονται στην περιοχή και που είδαμε χθες αρκετές εικόνες που έδειχναν την κατάσταση. Σήμερα μία από τα ίδια, η ιστορία συνεχίζεται.

0: Ξαναπάμε στις Μελάδες, τα ακούν οι κάτοικοι και ανησυχούν, πάνε στην περιφέρεια που συνεδρίαζε, τις λένε εμείς εδώ δεν έχουμε να κάνουμε. Απελθέτω, είπα μου, το ποτήριον τούτο. Ωραία τα λέτε, καλό είναι, αλλά εμείς δεν εμπλεκόμαστε. Τώρα το ότι ήρθε μια φορά εδώ ο Βορύδης και στην περιφέρεια έγινε αυτή η σύσκεψη, τι να κάνουμε, περιφέρεια είμαστε, σε εμάς άρχονται, αλλά δεν. Ούτε μας ρωτάνε, ούτε τους ρωτάμε. Γνώμη, θα έπρεπε. Και να ρωτάμε και να μας ρωτάνε και να συμμετέχουμε στο τραπέζι του διαπραγματεύσεων, να μην είμαστε άμυροι ευθυνών, να μην σηκώνουμε τα χεράκια μας στα δύσκολα και να χειροκροτάμε στα εύκολα. Να πάμε εδώ και να ζητήσουμε από το Υπουργείο με ένα ραντεβού σοβαρό. Ελάτε εδώ, καιρό πριν. Τώρα, ελάτε εδώ, πείτε μας τι σκέφτεστε. Έχετε τρία σενάρια, πέντε, ναι, να βοηθήσουμε. Όχι να βοηθήσουμε πίσω, να βοηθήσουμε μπροστά. Φανερά, κανονικά πράγματα, να το συζητήσουμε. Να εμπλακεί και η τοπική αυτοδιοίκηση στο σύνολό της. Να έρθει εδώ και ο πρόεδρος της ΠΕΔ, ο κ. Μαρινάκης, να έρθουν και οι υπόλοιποι δήμαρχοι του Ηρακλείου, αφού τα Χανιά τα λύσαμε. Και να δούμε τι προκρίνεται, τι προτείνεται, τι μπορεί να υιοθετηθεί, κατά από ποιες συνθήκες, τι λέει η τοπική κοινωνία, τι κόκκινες γραμμές βάζουμε, ποια είναι τα πλαίσια, όλα αυτά. Αυτά δεν. Περιφερειακό Συμβούλιο, αν θέλετε να ψηφίσουμε ένα ψήφισμα, να το ψηφίσουμε, μια χαρά είναι. Πάνε και από το Δήμο, εκεί τα πράγματα ήταν κάπως καλύτερα για τους κατοίκους της περιοχής, θέλω να πω, και εκεί παίρνουν ένα ψήφισμα. Ένα ψήφισμα, θα μου πεις τι είναι ένα ψήφισμα, θα σου πω τίποτα δεν είναι ένα ψήφισμα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει μια ισχύ με την έννοια ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από αιρετούς, άρα από την πόλη, που έχει επιλέξει τους εκπροσώπους της να βρίσκονται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, σου λέει η πόλη ότι πρέπει να μπουν κάποια όρια, να μην ενοχλείται η περιοχή, η τοπική κοινωνία, μια σειρά από τέτοια. Το πήρανε το ψήφισμα τότε οι κάτοικοι της περιοχής από το Δημοτικό Συμβούλιο και κάπου εκεί ξεκινάει τώρα η κουβέντα. Διότι θυμάστε χθες που σας έλεγα, λες και το ξέρα, μπορεί και να το ξέρα, μπορεί και να μην το ξέρα, ότι έχουμε καιρό να δούμε τι γίνεται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και να δούμε τα νέα και την εξέλιξη των πραγμάτων και πού καταλήγει τελικά όλο αυτό, και το έλεγα και με το δεδομένο ότι χθες είχαμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό μεταναστών που είχαν συγκεντρωθεί στο Ηράκλειο και που τελικώς έφυγαν με πλοίο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να μεταφερθεί τους περίπου 400 σε μια δομή στην ΚΟ, Ρόδο και από Κίκο, για να αποσυμφορηθεί έτσι η περιοχή. Εχθές λοιπόν το πρωί και πάνω από ένας γείτονας της περιοχής εκεί, το οποίο η περιουσία του είναι ας πούμε σύνορο με την ΕΑΣΥ, με τις αποθήκες που είναι εκεί, βλέπει δύο αυτοκίνητα, έτσι και μια ομάδα ανθρώπων καλοντημένων, περποιημένων, να κατεβαίνουν. Μαζί τους ήταν και ο πρόεδρος της ΕΑΣΥ, ο κύριος Γαβαλάς, και αρχίζει να τους δείχνει την περιοχή. Υποψιάζεται ο κάτοικος ότι κάτι εδώ δεν μου πάει καλά, αφού η περιοχή έχει στοχοποιηθεί και το συγκεκριμένο κτίριο ήταν μέσα στην κουβέντα της συζήτησης. Μαζί με εκείνον, δύο-τρεις ακόμα από την περιοχή φτάνουν, γιατί ήταν δίπλα στην αποθήκη, και ρωτούν τι γίνεται εδώ. Τα στελέχη του Υπουργείου δεν απαντούν. Προφανώς οι άνθρωποι έχουν και αυτή τη γραμμή. Δεν θα απαντάτε, δεν θα συζητάτε, θα κάνετε απλά τη δουλειά σας και θα φεύγετε. Κακώς, κατά την άποψή μου. Γιατί είναι σε ένα χώρο, τον υπηρετούν. Ήρθαμε εδώ να δούμε το χώρο. Τι έγινε, αν το έλεγαν. Ανοίγει ένας διάλογος με τον κύριο Καβαλά και τους κατοίκους της περιοχής. Του υπενθύμησαν ότι και εκείνος είχε πει κάποια στιγμή ότι όσο με αφορά, ούτε το ακίνητο κάνει, ούτε εγώ γνωρίζω κάτι. Εκείνος εκείνη την ώρα λέει ότι δεν είχε πει ποτέ κάτι το ανάλογο. Αρχίζουν τα τηλέφωνα και κάπου εκεί ξεκινάει εκ νέου ένας δεύτερος γύρος συζητήσεων. Τόσο με τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι πλέον έχουν συνταχθεί και σε μια επιτροπή, τη Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων Φοινικιάς και Μελάδων, και που τυχαίως εχθές το απόγευμα είχαν σκοπό να συνεδριάσουν κιόλας εντελώς συγκυριακά για να αποφασίσουν και τι θα κάνουν, ας πούμε, και ποια είναι η εξέλιξη των πραγμάτων, να επικαιροποιήσουν και λίγο τα δεδομένα. Πάνω σε αυτό το μαναφούκι ειδοποιείται και ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο οποίος του λένε συμβαίνει αυτό, μας πληροφορεί με ένα δελτίο τύπου ότι λέει μίλησε με τον Υπουργό Μετανάστευσης και εκείνος του είπε πάρε με ξανά την άλλη εβδομάδα, τον πήρε χθες, ήταν Πέμπτη, δεν μπορώ τώρα, τον ευνηδίασε, είχε άλλο πρόγραμμα, δεν τον βρήκε τον ίδιο, του το είπαν από τη γραμματεία, δεν τα λέει αυτά το δελτίο τύπου, είπανε την άλλη εβδομάδα Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη ενδεχομένως, Τετάρτη, δεν λέει ποια μέρα τη βδομάδα, να κάνει μια τηλεδιάσκεψη ο Υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, του οποίου τα νέα τα μαθαίνουμε και αυτούν με τη σειρά του, δεν είναι καλύτερος, από όπου πάει να κάνει μια παρουσίαση. Δηλαδή σε ποια τηλεοπτική εκπομπή εμφανιστεί και δώσει μια συνέντευξη, από εκεί ό,τι σταχυολογήσουμε. Πάνω σε όλα εκείνα που το ρωτούν, τσουπ, πετιέται και η Κρήτη, τσουπ, έρχεται και το θέμα της δομής του Ηρακλείου. Λέει ο κύριος Πλεύρης κατά καιρούς ότι η δομή ετοιμάζεται. Έχει πει σε προηγούμενη συνέντευξη ο Sky ότι η δομή θα είναι έτοιμη το Μάιο. Πενθυμίζω, έχουμε 15 Μαΐου. Από διάφορες συνεντεύξεις σας τα λέω αυτά. Ψάχνονται εδώ οι τοπικοί τι θέλει να πει ο ποιητής, πού είναι αυτή η δομή, πού έχει εντοπιστεί, πού ετοιμάζεται. Αφού το λέει ο Υπουργός, κάτι παραπάνω θα ξέρει και εκείνος με τη σειρά του, αφού δεν ξέρουν οι τοπικοί. Εν πάση περιπτώσει, άκρη δεν έχουμε βγάλει. Πού έχουμε μείνει, για να κάνω την ανακεφαλαίωση και να πάω και στο τηλέφωνο το οποίο έχει να κάνει με την υπόθεση. Έχουμε μείνει στο ότι εχθές το βράδυ συνεδρίασε η Συντονιστική Επιτροπή και το τι αποφάσισε θα μας το πει αμέσως τώρα ο καλεσμένος μας, και έχουμε μείνει ότι ο Δήμος Ηρακλείου πήρε αυτή την πρωτοβουλία, ας πούμε, να πάρει τον Υπουργό Μετανάστευσης τώρα συνέβαινε τα πράγματα, τώρα τον πήρε, πότε τον πάρει. Θα μου πεις, θα μπορούσε να τον είχε πάρει νωρίτερα. Θα μπορούσε να τον είχε υποχρεώσει σε μια δημόσια συζήτηση μήνες πριν. Θα μπορούσε να είχε κινητοποιήσει την έναρξη αυτή τη συζήτηση μπαίνοντας μπροστά, όταν άλλοι αρνούνται να μπουν μπροστά. Αυτά παιδιά δεν έγιναν, και αφού δεν έγιναν, ως μη γενόμενα δεν μπορούμε να τα σχολιάζουμε. Πάμε λοιπόν ξανά στα γενόμενα. Στα γενόμενα από εβδομάδα. Περιμένουμε, δεν ξέρουμε πότε, μία τηλεδιάσκεψη μαζί με τον Υπουργό Μετανάστευσης και τοπικούς φορείς, είπε το δελτίο τύπου, δεν είπε μόνο το Δήμαρχο, ο οποίος σου λέει άντε να με μπλέξουμε και τους υπόλοιπους, μην πάρω μόνος μου την κρυάδα, να έρθει και η περιφέρεια που χαρταετώ, κανένα χαρταετώ, σου λέει δεν, εγώ καμία σχέση δεν έχω, τι έκανα εγώ δεν ξέρω. Τις λες, μα δεν ήξερες πριν, δεν σε ενδιαφέρει, όχι, αυτά τα αποφασίζουν κεντρικά. Ή από πάνω πάλι, Αντώνη, ναι, οι οποίοι τους από κάτω θα τους ρωτήσουν ή ποτέ δεν θα τους ρωτήσουν, και από κάτω σου λέει αφού δεν μας ρωτάνε, λείπε κι εσύ, μη βρούμε τον πελά μας, και κάπως έτσι συντονίζεται η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε να δούμε...
1: Εσύ από πάνω λέω, ναι. Προσέχετε τους από κάτω.
0: Τους από κάτω. Ή από κάτω, εν προκειμένου, μη σας πω ποιοι είμαστε, μπορεί να μην είμαστε κιόλας, εμείς κάπως έτσι νιώθουμε, ή από πάνω θα μας τα πούν από την επόμενη εβδομάδα. Τώρα. Πάνε, λέει, πήγανε κι αλλού εχθές το κλιμάκιο. Εγώ σας λέω ότι πήγανε. Έτσι σας λέω εγώ. Όπως σας είχα πει και για τις Μαλάδες. Είδανε και άλλες περιοχές. Είδανε. Που είχαν προκριθεί και είχαν μπει πίσω και τώρα λένε αν οι κάτοικοι συνεχίζουν να έχουμε μια εναλλακτική. Ναι. Τι μπορεί να συμβεί τις επόμενες εβδομάδες δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά. Ξέρω όμως ότι αυτή η περιοχή και αυτή η εγκατάσταση έχει κλειδώσει στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Τώρα, πόσο εύκολο είναι να ξεκλειδώσει, θα δούμε στην πορεία. Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της Ευρύτερης Περιοχής Φοινικιάς και Μαλάδων, ο κύριος Μάνος Κοκολάκης μαζί μας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Ανδρεάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
0: Και εμείς που είστε μαζί μας, για να δούμε λίγο τώρα και εσείς εχθές, τι αποφασίσατε, τι συζητήσατε, σε μια κουβέντα η οποία δεν προκλήθηκε μόνο από την πρόσμενη χθεσινή αυτοψία στελεχών του Υπουργείου μαζί με ιδιοκτήτες. Ψάχνω να βρω τη δόκιμη λέξη αυτής της εγκατάστασης. Εσείς είστε ούτως ή αλλαίως σε εγρήγορση. Ήσασταν από την ημέρα που πληροφορηθήκατε ότι λοκάρει η περιοχή σας για την δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών. Τι έγινε καταρχήν, να μου επικαιροποιήσετε και λίγο το ρεπορτάζ χθες το πρωί. Ισχύει αυτό το οποίο περιέγραφα, ότι ξαφνικά, ας πούμε, κάτοικοι της περιοχής είδαν στελέχη του Υπουργείου να έρχονται με δύο αυτοκίνητα, είδαν και τον ιδιοκτήτη και πήγαν να μάθουν τι συμβαίνει?
2: Χαίρομαι πολύ που ξεκινάτε από εκεί, διότι αυτό περιγράφει και πάρα πολύ καλά λίγο την ψυχολογία του κόσμου της περιοχής. Φανταστείτε πώς είναι η αγανάκτηση και πόσο σε γρήγορση βρίσκεται η τοπική κοινωνία που βρίσκεται στο σκοτάδι, ώστε να παρακολουθεί από τα παράθυρα τις εγκαταστάσεις της Ένωσης σε περίπτωση που υπάρχει κάποια ύποπτη κίνηση. Έτσι. Και αυτό μας ανοίγει και το άλλο θέμα, όσον αφορά το συγκεκριμένο χώρο και τις γειτνιάζουσες περιοχές και κατοικίες. Αν μπορεί να γίνει αντιληπτό ένα κλιμάκιο το οποίο μπαίνει μέσα με 5 ανθρώπους, θεωρείτε ότι δεν θα έχει αρνητική επίδραση ή δεν θα γίνει αντιληπτό το να υπάρξει εκεί πέρα να φιλοξενείται μια μονάδα προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών? Προφανώς δεν γίνεται. Όλη αυτή έτσι η κατάσταση μπορεί να περιγραφεί, θεωρώ, με τρεις λέξεις. Είναι φουγκάζι, σιωπή και αγανάκτηση. Ας ξεκινήσω λοιπόν από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, όπου ακούμε κάθε τόσο, δεν έχει πάρθει οριστική απόφαση, θα συμβουλευτούμε και θα διαβουλέψουμε με την τοπική κοινωνία και τους τοπικούς φορείς. Μετά ξαφνικά στο προσυνέδριο, όταν είχε κατέβει ο κύριος Κικίλιας, ανέφερε ότι γίνονται εργασίες και ο χώρος θα είναι έτοιμος τέλος Μαΐου, που ταιριάζει και λίγο με το χρονοδιάγραμμα της αυστηροποίησης των μέτρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση από 1η Ιουνίου και την επιστροφή των μεταναστών στη χώρα εισόδου.
0: Γιατί υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που πρέπει να ακολουθηθεί.
2: Σωστά, σωστά.
0: Και καλά κάνετε, κύριο Κοκολάκη, και βάζετε το θέμα του προσυνεδρίου και το κύριο Κικίλια, διότι εκεί πάλι είχαμε ένα κυβερνητικό στέλεχος πρώτης γραμμής, υπουργός ναυτιλίας είναι, στο Ηράκλειο, σε δημόσια τοποθέτηση, να λέει ότι προετοιμάζεται η δομή, αλλά να μην λέει πού.
2: Ναι, δεν γνωρίζω τώρα πώς προέκυψε η τοποθέτηση αυτή.
0: Εντάξει, με έναν τρόπο. Ήταν στο παρελκόμενο της συζήτησης. Πήγε στο λιμάνι, είδε τη διοίκηση, καταρχήν το λιμενικό σώμα, το οποίο πρωτοστατεί. Και έχει σηκώνει ένα μεγάλο φορτίο στις πλάτες του, όσο αυτό έχει να κάνει με τη διαχείριση του μεταναστευτικού και τις διασώσεις. Είδε και τον Οργανισμό Λιμένους Ηρακλείου, που το παλιό ψυγείο είναι στην ιδιοκτησία του. Έπρεπε και εκεί να δώσει διαβεβαιώσει ότι κάποια στιγμή θα φύγουν από εκεί, που τους πιέζουν να φύγουν. Οπότε εκεί, καλά το λέτε, κύριε Κοκολάκη, πολύ ορθά, πήραμε έτσι ένα περίβλημα περιγραφής, αλλά ουσία δεν πήραμε, αλλά πήραμε όμως αναφορές.
2: Μπράβο. Αυτό λοιπόν εγώ θεωρώ, και το αναφέρω τώρα σε εσάς, ότι σχετίζεται το χρονοδιάγραμμα αυτό με την αυστηροποίηση των μέτρων και την επιστροφή των μεταναστών στη χώρα εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω από 1η Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, ταιριάζει το χρονοδιάγραμμα αυτό. Αργότερα βγαίνει ο Υπουργός Μετανάστευσης και δηλώνει ότι θα είναι έτοιμος στα μέσα Ιουλίου και ότι έχουν ξεκινήσει εργασίες κτλ. Επομένως, εφόσον δεν έχει υπαρθεί κάποια οριστική απόφαση και θα προηγηθεί διαβούλευση και θα διασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή, όπως καταλαβαίνετε από την αντίδραση των κατοίκων χθες, τόσο στον χώρο της Ένωσης όσο και στην παρουσία του στο συμβούλιο που είχε χθες η Συντονιστική Επιτροπή, μάλλον αυτή η κοινωνική συνοχή δεν έχει εξασφαλιστεί. Μάλλον δεν έχουν εφησυχαστεί οι κάτοικοι. Βρισκόμαστε όλοι σε γρήγορση. Έτσι, και γι' αυτό και η συνάντηση η οποία είχαμε χθες ήταν ούτως ή άλλως προγραμματισμένη για να εξετάσουμε τα επόμενα μας βήματα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, άλλαξε η ημερήσια διάταξη. Δεδομένων των πρωινών εξελίξεων, και ξεκινήσαμε πάλι και εμείς να αντιδράμε αντανακλαστικά. Τώρα, όσον αφορά το τι συζητήθηκε, εμείς σήμερα το πρωί στείλαμε τρεις επιστολές. Η μία πάει προς την περιφέρεια Κρήτης ως επαναληπτική και συμπληρωματική και απευθύνεται στον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Αρναουτάκη, και τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, κύριο Σριγωνάκη. Υπήρξε μια τοποθέτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στο οποίο είχαμε παρευρεθεί του κύριου Σριγωνάκη, όσον αφορά την ακαταλληλότητα της περιοχής των Μαλάδων για μια τέτοια δομή. Σε κάθε περίπτωση όμως είχαμε στείλει μια επιστολή στις 31 Μαρτίου, που ήταν και θέμα το οποίο θα συζητούσαμε έτσι κι αλλιώς χθες στο Συμβούλιο μας, η οποία δεν απαντήθηκε από την Περιφέρεια. Στείλαμε λοιπόν μια επαναληπτική, όπου ζητάμε τη σαφή τοποθέτηση, θετική, αρνητική, της Περιφέρειας, δημόσια, σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. Αντίστοιχη επιστολή στείλαμε και στους βουλευτές, τους κυβερνώντες βουλευτές του νομού Ηρακλείου.
0: Ναι.
2: Καθώς, ενώ είχαμε επικοινωνήσει με όσα πολιτικά πρόσωπα προβλεπόταν θεσμικά να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο ζήτημα, οι μόνοι οι οποίοι δεν είχαν παρέμβει, δεν είχαν τοποθετηθεί, ήταν του κυβερνώντος κόμματος οι βουλευτές.
0: Είχαμε πάρει δηλαδή από
2: τους πολίτες και οι τρεις. Και οι τρεις.
0: Και οι τρεις. Εσείς στείλατε επιστολές και τότε και δεν πήρατε, ας πούμε, ούτε μία.
2: Είχαμε στείλει, ναι, σε όλους τους βουλευτές είχαμε στείλει τότε επιστολές. Κάποιοι κάνανε κάποιες παρεμβάσεις μέσα στη Βουλή, στα πλαίσια του.
0: Της αντιπολίτευσης οι βουλευτές.
2: Κοινοβουλευτικού της ελέγχου. Κάποιοι καταθέσανε συνυπογραμμένο ψήφισμα, άλλοι κάναν τοποθετήσεις, άλλοι ερωτήματα. Σε κάθε περίπτωση δεν πήραμε κάτι από τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Και η τρίτη επιστολή απευθύνθηκε στο Δήμαρχο Ηρακλείου, η οποία είναι λίγο περισσότερο κατατοπιστική για εμάς, καθώς ψάχνουμε να δούμε για την εφαρμογή στην πράξη του ψηφίσματος το οποίο είχαμε πάρει από το Δήμο και τη στήριξη την οποία ομόφωνα αποφάσισε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, όσον αφορά τι ενέργειες λοιπόν ακολουθήθηκαν έπειτα από το ψήφισμα αυτό, για να αποτραπεί ή για να μπούμε σε συζήτηση και σε διαβούλευση με το αντίστοιχο Υπουργείο που φέρει και το καρπούζι και το μαχαίρι.
0: Αυτό μείνετε λίγο, γιατί και στις τρεις περιπτώσεις εσείς κινείστε θεσμικά και εγώ να σας πω ότι και ορθώς πράτετε, γιατί αυτή την ώρα ο μόνος δρόμος και ο ουσιαστικός δρόμος είναι αυτός που έχετε επιλέξει. Ούτε εντάσεις, ούτε σπαραγμοί, ούτε κραυγές, χαμηλή τόνη, σωστή και θεσμικές κατευθύνσεις. Και νομίζω ότι έτσι θα έπρεπε και από το παράδειγμά σας να δουν και άλλοι. Εσείς λέτε, έλα εδώ περιφέρεια, θέλουμε μια πιο ουσιαστική θέση, δεν μας αρκεί αυτό το οποίο είδαμε έτσι ως ψέλισμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έλα εδώ τρεις βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, σας έχουμε στείλει επιστολές που ποτέ δεν απαντήσατε, περιμένουμε να δούμε πληροφορίες και θέση. Και έλα εδώ Δήμη Ηρακλείου που μας έδωσε σε ένα ψήφισμα όταν ήρθαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά πες μας πού πήγε αυτό το ψήφισμα και τι αντίκρισμα έχει και γιατί εχθές, όταν υπήρχαν τα δημοσιεύματα ότι στην περιοχή σας ήρθε ένα κλιμάκιο, βγαίνει δελτίο τύπου που λέει ότι ο Δήμαρχος επικοινωνεί με τον Υπουργό, ο οποίος Υπουργός δεσμεύεται ότι στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, ούτε αύριο, ούτε τη Δευτέρα, ούτε την Τρίτη, περί τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, δεν βιάζονται ενδεχομένως και δεν πιέζεται και το Ηράκλειο για να μάθει, θα γίνει μια τηλεδιάσκεψη με συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων, ποιους δεν λέει, στους οποίους θα γίνει ενημέρωση στην τηλεδιάσκεψη για τους πιθανούς χώρους στους οποίους μπορεί να λειτουργήσει η δομή και συζήτηση και κατάθεση απόψεων. Ο Υπουργός επανέλαβε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ηλυμένη απόφαση για τη χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας. Εσείς φαντάζομαι να ρωτιέστε γιατί αυτή η κουβέντα δεν έγινε όταν το ψήφισμα αυτό έγινε σχεδόν ένα μήνα πριν, αν θυμάμαι καλά, κύριε Κοκολάκη, στο Δημοτικό Συμβούλιο, και αν αυτό το ενάμιση μήνα πριν, και αν αυτό το ψήφισμα πήγε ποτέ στον Υπουργό. Και τι απάντησε ο Υπουργός παίρνοντας το ψήφισμα, και αν απάντησε μην ανησυχούν οι κάτοικοι της περιοχής, δεν κοιτάμε την περιοχή τους, γιατί εχθές ήρθε το κλιμάκιο από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Να ανοίξω μια παρένθεση γρήγορη, να κάνω ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Κοκολάκη, και να έρθω με ένα ερώτημα του τι έγινε χθες το πρωί εκεί. Γιατί εσείς είστε ο καταλληλότερος για να μας ενημερώσετε, έτσι, για να το έχουμε ξεκάθαρο.
2: Βεβαίως.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Γρήγορο διαφημιστικό και ερχόμαστε.
3: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955. Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα κρεμίζουμε όλα για να χτίσει σωστά. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: 34 λεπτά μετά τις 8, Παρασκευή 15 Μαΐου, Αντιγόνη Ανδρέαξου, μικρόφωνο, Κρέταγουάν 102,3. Εδώ είμαστε και πάμε σε συζήτηση που έχουμε ανοίξει από το πρώτο μέρος της εκπομπής μαζί με τον κύριο Κοκολάκη, τον κύριο Μάνο Κοκολάκη, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της Ευρύτερης Περιοχής Φοινικίας και Μελάδων. Συζητάμε για την χθεσινή εξέλιξη επίσκεψης κλιμακίου από το Υπουργείο Μετανάστευσης στις αποθήκες της ΕΑΣΥ. Παρουσία και του Προέδρου της ΕΑΣΥ, του κυρίου Γαβαλά. Κύριε Κοκολάκη, έχουμε μείνει με ένα ερώτημα από το προηγούμενο μέρος. Τι ακριβώς ελέγχθη χθες, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό το συζητήσατε και το απόγευμα, μεταξύ των κατοίκων, των 2-3 αυτών ατόμων που έσπευσαν να είδαν τον κόσμο και πήγαν να μάθουν τι γίνεται, των εκπροσώπων του Υπουργείου και του κυρίου Γαβαλά, ο οποίος ήταν παρόν στην επίσκεψη?
1: Κύριε Ανδρεάκη, καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι εγώ χθες το πρωί δεν ήμουνα εκεί, διότι εργαζόμουν, δεν μπορούσα να παρευρεθώ. Το έμαθα και αρκετά αργότερα δηλαδή. Σε κάθε περίπτωση

0: τόσο καχύποπτοι και να περιμένουν και να μην ξέρουν από πού θα τους έρθει.
1: Mm-hmm.
0: Ώστε να μπορούν να αναγνωρίσουν 4-5 ανθρώπους που μπαίνουν σε ένα χώρο στον οποίο έτσι κι αλλιώς υπάρχει δραστηριότητα αυτή τη στιγμή.
1: Τι δραστηριότητα, εμπορική, επαγγελματική ή προετοιμασίας, ας πούμε, του χώρου σε δομή?
0: Όχι. Αυτή τη στιγμή, όπως μας περιγράφεται, υπάρχουν μέσα κάποιες εταιρείες οι οποίες κάνουν εργασίες που παραδίδονται σε ξενοδοχεία κτλ. Μιας και η σεζόν έχει ξεκινήσει και τα έργα έχουν πάει λίγο πίσω.
1: Άρα οι εγκαταστάσεις αυτές στεγάζουν μια επιχειρηματική δραστηριότητα.
0: Στεγάζουν επιχειρηματική δραστηριότητα, βέβαια.
1: Ωραία. Ναι.
0: Λοιπόν, ενημερώθηκαν άμεσα κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι, όπως είδατε, πολύ γρήγορα μαζεύτηκαν εκεί. Σε χρόνο ρεκόρ, θα πω εγώ κιόλας, mm-hmm. δεδομένου ότι ήταν μεσημέρι καθημερινής και μάλιστα εφόσον έχει ξεκινήσει η καλοκαιρινή σεζόν και όλοι έχουν να ασχοληθούν με τα επαγγελματικά τους. Έτσι καταλαβαίνετε δηλαδή σε τι κατάσταση βρίσκονται οι κάτοικοι, ώστε να μπορούν να παρευρεθούν άμεσα εκεί, όπου ήρθαν αντιμέτωποι με το κλιμάκιο για την αυτοψία του χώρου και τη διοίκηση της Ένωσης. Τώρα, να σας πω...
1: Στο περίπου τι ακριβώς ελέγχθη, αφού δεν είστε μπροστά, δεν θέλετε να πάρετε την ευθύνη, ναι. Αλλά τι σας μεταφέρει και θέλω να μου πείτε.
0: Αυτό, εμείς ήρθε λοιπόν ο κόσμος στις 6.30 ώρα στο προγραμματισμένο συμβούλιο που είχαμε.
1: Mm-hmm.
0: Ζητήσαμε αρχικά να τοποθετηθούν για να μας δώσουν και εμάς λίγο το πλαίσιο του τι συνέβη. Υπήρχαν κάποιες εντάσεις εκεί πέρα.
1: Εντάσεις τι τύπου, ακραίες δηλαδή, ότι θα χυθεί αίμα, ας πούμε, που το ακούσαμε και από κάποιους να μεταφέρεται το πρωί, όχι τέτοια.
0: Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Υπήρξε βέβαια και κάποια συζήτηση όσον αφορά το αν ο κύριος Γαβαλάς είχε συζητήσει με μέλος της Επιτροπής το ότι θα παραχωρηθεί ο χώρος μόνο με τη συμφωνή γνώμη της Περιφέρειας και του Περιφερειάς και του Δήμαρχου. Αρνήθηκε ότι είχε κάνει την τοποθέτηση αυτή. Τώρα εντάξει, δεν θα παίξουμε την κολοκυθιά εμείς να δούμε ποιος είπε, τι είπε και τι ξεείπε. Σε κάθε περίπτωση εμείς γνωρίζουμε η συζήτηση που έχει γίνει ποια είναι. Αλλά δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό, γιατί είναι λίγο μια... Δεν υπάρχει τρόπος να...
1: Αποδειχθεί.
0: Να αποδείξουμε...
1: Είχε δηλαδή προηγηθεί μια συζήτηση off the record... όχι στην διάρκεια κάποιας συνέλευσης της Επιτροπής μεταξύ κατοίκων και της διοίκησης ΕΑΣΥ και πολύ πιο προσωπικά λέτε του κυρίου Γαβαλά, που είχε μπει ένα θέμα ότι θα τη δώσει τελικά, θα αποφασιστεί να δοθεί αυτή η εγκατάσταση, έχετε δώσει τα χέρια, έχετε προχωρήσει συζήτηση και εκείνος σας είχε πει ότι εγώ χωρίς τη σύμφωνη γνώμη τη δική σας δεν πρόκειται να κάνω κάτι, αν καταλαβαίνω σωστά αυτό περίπου, ναι. Υπόθηκε.
0: Ναι. Φαίνεται να ανακαλείται αυτή η συζήτηση από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση όμως, το γεγονός ότι γίνεται η αυτοψία
1: mm-hmm.
0: στον χώρο το συγκεκριμένο, σημαίνει για μένα δύο πράγματα. Ένα, ότι εφόσον συζητάμε για διαβούλευση και κοινωνική συνοχή και σεβασμό στην τοπική κοινωνία, η τοπική κοινωνία ουσιαστικά παραγωνίζεται. Και δεδομένου ότι έχει εκδώσει ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνο, και τοποθέτηση από τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, ο οποίος λέει ότι δεν κρίνεται κατάλληλος ο χώρος, η περιοχή των Μαλάδων για μια τέτοια δομή, η τοπική αυτοδιοίκηση απαξιώνεται από το Υπουργείο. Για να εξετάζεται δηλαδή ακόμα αυτός ο χώρος,
1: mm-hmm.
0: Η συγκεκριμένη περιοχή, και από άτομα τα οποία δεν είναι ούτε του Δήμου, ούτε της Περιφέρειας. Μιλάμε για άτομα τα οποία ήρθαν και είδαν ένα χώρο, χωρίς να γνωρίζουν τα γενικότερα προβλήματα της περιοχής, τόσο σε επίπεδο υποδομών, όσο και των
1: αντιδράσεων και αναγκών της περιοχής.
0: Δηλαδή, ήρθαμε να τσεκάρουμε τους 4 τοίχους. Τα τετρές χθες ανανεώθηκε και με τις τοποθετήσεις των κατοίκων, η εμπιστοσύνη στη Συντονιστική Επιτροπή, το οποίο είναι ιδιαίτερα ευχάριστο για μας, γιατί, ξέρετε, πηγαίνοντας σε αυτό το συμβούλιο και περιμένοντας να συναντήσουμε τους κάτοικους εμείς χθες, είχαμε και μια ανησυχία ότι, ξέρεις, εφόσον συνέβη αυτό, είναι ακόμα μαζί μας, τους εκφράζουμε ακόμα. Σύσσωμα λοιπόν οι κάτοικοι είναι σίγουρα βρίσκονται σε ένταση, σίγουρα βρίσκονται σε γρήγορση, αλλά σε κάθε

0: περίπτωση, εφόσον τους εξηγήσαμε και ποια είναι τα επόμενα βήματα τα οποία θα ακολουθήσουμε, είναι σύμφωνοι για να ανανεώνουν την εμπιστοσύνη τους στην Συντονιστική Επιτροπή για να ακολουθήσει θεσμικά σε πρώτη φάση την επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος και στη συνέχεια ό,τι αποφάσεις πάρουμε σε επόμενη συνεδρίαση που θα κάνουμε, ανάλογα και βέβαια με τις εξελίξεις οποίες περιμένουμε και...
1: Εσείς τώρα περιμένετε, μου είπατε, στέλνουμε επιστολές, ενημερώνουμε περιφέρεια, δήμο, βουλευτές ή σύμφωνα με το πρωτόκολλο βουλευτές, περιφέρεια, δήμο, περιμένουμε απαντήσεις, πάμε θεσμικά και την επόμενη εβδομάδα φαντάζομαι περιμένετε και την περίφημη αυτή τηλεδιάσκεψη η οποία τάχθηκε χθες.
0: Μια πρόσκληση πρώτα απ' όλα.
1: Περιμένετε μία πρόσκληση. Ναι, ας πάμε από τα βασικά.
0: Όσον υπάρχει τηλεδιάσκεψη αυτή και προγραμματίζεται να γίνει, καλό θα ήταν να έχουμε μία πρόσκληση να μπορούμε να συμμετάσχουμε, εφόσον είμαστε και μέλη της συγκεκριμένης συζήτησης.
1: Μια αντιπροσωπεία, κάποιοι που θα μπορούσαν να παρίστανται, λέτε, σε αυτήν την τηλεδιάσκεψη, αφού
0: σωστά
1: δεν ορίστηκε και ως μία κλειστή τηλεδιάσκεψη εξ αρχής ανάμεσα στον Δήμαρχο και τον Υπουργό, αλλά με τη συμμετοχή διαφόρων φορέων. Άρα, παρακολουθείτε μέχρι την επόμενη εβδομάδα, αναμένοντας και απαντήσεις από σήμερα και όλο το πρωί που στείλατε προς τρεις αυτές κατευθύνσεις επιστολές, αναζητώντας ερωτήσεις. Κύριε Κοκολάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ και για το πολύ χρόνο που μου διαθέσατε σήμερα.
1: Πάντα διαθέτουμε χρόνο, γιατί μας ενδιαφέρει να ακούγεται κυρίως.
0: Ήταν μια έτσι, νομίζω, καρποφόρα συζήτηση.
1: Για να γίνει και κατανοητό. Βεβαίως. Και στη διάθεσή σας σε κάθε περίπτωση, όπως αυτό έχει αποδειχθεί και από το παρελθόν, όποτε χρειαστεί εδώ και για να ακούγεται η φωνή της τοπικής κοινωνίας, αλλά και για να μπορεί να γίνεται αντιληπτό και ο τρόπος που έχετε διαλέξει να κινηθείτε πάνω σε αυτό, κρατώντας πολύ λεπτές γραμμές που είναι εύκολο να ξεπεραστούν, αλλά έως τώρα τα έχετε πάει περίφημα, θέλω να πω, αν θέλετε ένα προσωπικό σχόλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοκολάκη, καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Γεια σας. Κατάλαβες, όλοι κατάλαβες. Όλοι κατάλαβες, πολύ κατάλαβες. Λοιπόν, θα δούμε τώρα τι θα απαντήσει η περιφέρεια. Εγώ χθες προσπάθησα πάντως με τηλέφωνα να επικοινωνήσω. Μου είπαν εμείς δεν, Αντιγονάκη, δεν έχουμε να κάνουμε. Δεν έχω, μη μας μπλέξεις. Ναι, άστο, όπως πάει αυτό το πράγμα. Θα δούμε τώρα. Θα δούμε και ο Δήμος τι θα γίνει. Θα δούμε τι θα πούν και οι βουλευτές. Καλά, τώρα έχουν και το συνέδριο οι βουλευτές. Ξεκινάει, ναι, Σαββατοκύριακο της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε θα είναι ήδη, φαντάζομαι, στην Αθήνα, προκειμένου να το παρακολουθήσουν, να ακούσουν και τον Πρωθυπουργό, να δούμε και τι θα πει και αυτός, σχετικά και με τα σενάρια των προώρων εκλογών, αν θα ξαναπεί εκλογές την ώρα τους ή αν θα πει ότι διάφορες αιτίες των υποχρεών, ας πούμε, να δει καλύτερα. Δεν νομίζω ότι θα πει το δεύτερο πάντως. Για τον πρώτο τον πάω περισσότερο, έτσι αν έχω καλά κρίνει και αντιληφθεί. Και βεβαίως ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο έχει και... έχει αρκετά θέματα. Απόψε θα μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Διαβάζω εδώ και τα διάφορα έτσι, ρεπορτάζ που από κυβερνητικά στελέχη και βεβαίως από το Μέγαρο Μαξίμου συνδιαρέονται για το που αναμένεται να κινηθεί η ομιλία του στο 16ο συνέδριο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, με μήνυμα και σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Τώρα, πού αναμένεται να κινηθεί η ομιλία του που θα ανοίξει και τις εργασίες του συνεδρίου απόψε στις 7.30, θα κάνει, λέει, απολογισμό του κυβερνητικού έργου των 7 ετών, θα αναδείξει τα επιτεύγματα από το 19 έως το σήμερα, θα δώσει προτεραιότητες που είχε το ενιαίο κυβερνητικό σχέδιο, κάνει λίγο κάτω τον ήχο του Λέις Λαμπονίτα, γιατί ωραίο, πολύ ωραίο, αλλά δεν μου πάει με το συνέδριο. Και κάνοντας την αναδρομή θα έρθει στο σήμερα και θα δώσει έτσι και ένα πλαίσιο του που κινείται αυτή την ώρα ο κυβερνητικός σχεδιασμός περί σταθερότητας, περί ανάπτυξης, περί φοροελαφρύνσεων. Κάπου εκεί διαβάζω ότι θα μπει και το στοίχημα των επόμενων εκλογών, που δεν ξέρω αν θα το ξαναπεί ότι εκλογές για την τρίτη τετραετία που ελπίζει να έχει η Νέα Δημοκρατία θα γίνουν στην ώρα τους ή νωρίτερα, ή αν το περάσει έτσι με έναν τρόπο. μπαίνουν αρκετά θέματα περί των εκλογών, των προώρων εκλογών. Τώρα θα βάλει διλήμματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πει δηλαδή με ποιο πολιτικό αρχηγό θέλετε να πάμε στην επόμενη θητεία, με κάποιον που θα κρατάει σταθερά το τιμόνι, με κάποιον που ξέχασε να δηλώσει τα χρήματά του που έχει στους λογαριασμούς του εξωτερικού, με κάποιον που τον είχατε δει το 2015 και δεν σας πήγε καλά, με κάποιον που το αφήγημά της ξεκίνησε από τα Ντέμπη αλλά δεν ξέρουμε που ολοκληρώνεται. Θα τα βάλει αυτά τα θέματα, φαντάζομαι, αν κρίνω και από τις δηλώσεις των στελεχών πριν. Ή μπορεί και να πάει με μια πολύ ήπια ομιλία και να είναι αυτό που σήμερα το πρωί φαίνεται περισσότερο σενάριο, με πολύ λίγες αιχμές για την αντιπολίτευση, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η τοξικότητα και να μιλήσει για ανάγκη ήρεμης διακυβέρνησης και μιας Ελλάδας ενωμένης απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις. Αν θέλετε την ταπεινή μου γνώμη, με αυτό το μοντέλο θα πάει απόψε στην έναρξη του συνεδρίου. Αφήνει ούτως ή άλλως άλλους να κάνουν τη δύσκολη δουλειά. Είδατε χθες την επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Γενικώς υπάρχει αυτή έτσι, η πολιτική συνήθεια, ο αρχηγός ενός κόμματος και πρωθυπουργός μιας χώρας να μην προχωρά άμεσα σε τέτοιου τύπου επίθεση, θα είναι ο ειρηνοποιός της κατάστασης, ασχέτως πώς από κάτω βράζει το σύστημα. Μου έστειλε εδώ μία ανακοίνωση ο Αντώνης ο Τσαπίνος που έρχεται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Μπα, γεια σας. Για το συμβάν με τα δύο κορίτσια, διότι χθες το βράδυ δυστυχώς ανακοινώθηκε ότι το δεύτερο κορίτσι έχασε τη μάχη για τη ζωή. Οι δύο φίλες οι οποίες από την Ηλιούπολη διάλεξαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους. Έχει βγει μια ανακοίνωση από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης προς όλους τους ενημερωτικούς, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς και εν γέννη τους παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας. Αναφέρεται σε μια σειρά από διατάξεις ισχύουσας νομοθεσίας και ζητά κατά τη μετάδοση του προγράμματος και γύρω από αυτό το θέμα να διασφαλιστεί ο σεβασμός προσωπικότητας των προσώπων, στη μνήμη των νεκρών, στην αδιάκριτη παρέμβαση σε προσωπικό πόνο υπένθος, αποφυγή πρόκλησης πόνου στους οικείους των εικονιζομένων, ακριβή μετάδοση γεγονότων με προσοχή και αίσθημα ευθύνης, μετάδοση έγκυρων και επιβεβαιωμένων πληροφοριών και αποφυγή δραματοποιημένης παρουσίασης γεγονότων, μάλιστα. Επειδή μόνο αυτό είναι πολύ υποκριτικό και έχω και τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού να περιμένει τον Κυριάκο τον Κότσογλου, αλλά έχουμε ας πούμε ένα ελεγκτικό μηχανισμό, ο οποίος ελέγχει τα μέσα και θα έπρεπε να υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Θα μπορούσατε από μόνοι σας να τα κάνετε, δεν μπορούμε από μόνοι σας να τα κάνουμε, γιατί υπάρχουν και οι παραφωνίες. Βγαίνει μετά από όλη αυτή την κατακραυγή και το κουρνιαχτό το οποίο έχει υπάρξει γύρω από την υπόθεση αυτών των δύο παιδιών, που είδαμε τα προσωπικά του σημειώματα, τις σκέψεις, αυτά που άφησαν να τα δουν οι γονείς τους. Και τα διαβάσαμε όλοι εμείς και γίνανε σημαίες και προσπάθησαν έτσι και φορείς όπως το χαμόγελο να ζητήσει σας παρακαλώ σεβαστείτε τα ή μην κατευθύνετε την κουβέντα προς τη μία κατεύθυνση μόνο, δεν ήταν μόνο το ζήτημα του πανελλαδικού, να δούμε και την ψυχική υγεία, να δούμε και τις επιλογές των παιδιών, δεν έγινε τίποτα από αυτό. Αυτό το πράγμα ότι έρχονται πάντα κατόπιν εορτής ελεγκτικοί μηχανισμοί και όργανα όπως το ΕΣΟΥΡΟΥ, που θα περιμέναμε να ήταν με ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, πολύ πιο επικαιροποιημένο, πολύ up to date που λένε τα νέα παιδιά, και να παρακολουθεί όλα όσα γίνονται. Διότι δεν είναι μόνο το περιστατικό της Ηλιούπολης, άμα κάτσεις να δεις τηλεοπτικές εκπομπές στην Αθήνα, μόνο στα φέρετρα δεν πηδάνε μέσα οι παρουσιαστές. Εννοώ και με τα γραφικά τα οποία κάνουν. Όλοι ξέρουμε ποια εκπομπή λέω. Εκεί που πολλές φορές και σε άλλες παραγωγές φεύγει τελείως το μέτρο. Ας θυμηθεί το ρόλο του ΕΣΟΥΡΟΥ, ας τον αξιοποιήσει και ας τον χρησιμοποιήσει. Και όχι μόνο για να ρίχνει καμπάνες και πρόστιμα, δεν το λέω προς αυτή την κατεύθυνση. Ας γίνει το όργανο το συμβουλευτικό, το σύγχρονο, το ουσιαστικό των όρων και των ορίων που θα μπορούσε να θέσει σε μια σύγχρονη κοινωνία. τα κατόπιν εορτής να σεβαστούμε τη. Έγινε κουρελόχαρτο το γιατί μπαμπά και μαμά πηδά από το κενό. Το διαβάσαμε μέχρι εκεί που δεν πήγαινε. Το αναπαρήγαγε εκεί κουτσίκα τσίκα σε site, ας πούμε, στη χώρα. Και μετά ήρθε το Ισουρού να πει να σεβαστούμε τη μνήμη των νεκρών. Εντάξει, γεια σας. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα και να ζητήσω συγγνώμη και από τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού που περίμενε στο τηλέφωνο, γιατί ξέρω ότι έχει και δύσκολες μέρες, με την έννοια ότι τρέχει, έχει πολλά. Καλημέρα κύριε Κότσογλου.
2: Είναι απόλαυση να σας ακούω.
1: Είστε πάντα ευγενικός.
2: Ως ακροατής το απόλαυσα αυτό το 5-10 λεπτό, ήταν ωραίο.
1: Ναι.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, βέβαια, από το συνέδριο. Μέχρι το Ισουρού.
1: Ναι, έχει. Το πάμε σε διάφορα.
2: Είναι η οπτική σας που μας κερδίζει. Τέλος πάντων.
1: Πάμε. Τουρισμός. Τι κάνουμε. Ναι. Τι γίνεται.
2: Κοιτάξτε να δείτε τι κάνουμε. Υπάρχουν πολλές οπτικές για να δει το πράγμα κανείς. Ζοριζόμαστε, αν πρέπει να χρησιμοποιήσει κανείς μια λέξη. Οσοτικά, κυρία Ανδρεάκη, αγαπημένη μου Αντίγονη, δεν πάμε κακά. Δηλαδή, θα ζητήσω σήμερα από τον Ιάκωβο τον Ουρανό να μου δώσει τα στοιχεία του πρώτου 15 μέρου του Μαΐου. Όμως ο Απρίλιος, ο βομβαρδισμένος Απριλομάρτης και ο Γενάρης που στο Ηράκλειο, μιλώντας για το Ηράκλειο, που είχε την ανακαίνιση στο αεροδρόμιο, στον αεροδιάδρομο και κατά συνέπεια μεγάλο χρονικό διάστημα με τα μικρά αεροσκάφη, έκλεισε 30 Τετάρτου στο πτήσεις εξωτερικού με 13,5% αύξηση. Παρακαλώ, από 270.000 πήγαμε στις 305. Μικρά τα νούμερα, αλλά πάμε να συμπληρώσουμε το πρώτο 600-700. 35.000 κόσμος παραπάνω και 13,5% πάνω, και στις πτήσεις εσωτερικού 3% πάνω και 10.000 κόσμος παραπάνω. Δηλαδή το Ηράκλειο ως αεροδρόμιο είχε κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου 43.000 κόσμο αφήξεων παραπάνω, δηλαδή 86.000 αφήξω αναχωρήσεων, που αυτό, αν μου επιτρέπετε να κρίνω τη χρονιά, μπορεί να σημαίνει μια αύξηση στα υπόλοιπα δύο τετράμινα που θα ακολουθήσουν μέχρι και 500.000 κόσμο. Άρα δεν είναι το ποσοτικό κομμάτι που πηγαίνουμε κακά, τουλάχιστον προς το παρόν. Θα περιμέναμε ακόμα μεγαλύτερα πράγματα, αλλά όπως ξέρετε ο Ιούνις έρχεται, θα λιαστεί και το παγκόσμιο τρόλ, το οποίο έχουμε και ονομάζεται, αυτό ονομάζεται πλανητάρχης, και με κάποιο τρόπο τα πράγματα θα έρθουν. Οι παράπλευρες συνέπειες θα παραμείνουν, η ακρίβεια, το κόστος, το κόστος των εισιτηρίων, το κόστος στην Αγγλία, το κόστος στο ταμείο, όπως δεν έχουν φύγει ουσιαστικά και από την εποχή του κορονοϊού, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά σε ποσοτικό επίπεδο δεν πάμε κακά. Εκεί που αναγνωρίζω δυστυχώς το πρόβλημα είναι στη μέση δαπάνη επίσκεψης. Όταν λέμε μέση δαπάνη επίσκεψης, εννοούμε τα χρήματα που αφήνει ένας επισκέπτης εξαιρουμένου του ξενοδοχείου και των εισιτηρίων, αυτά δηλαδή που αφήνει στην ενδυσπράγμαση αγορά, όπου εκεί, κυρία Ανδρεάκη, το 23 είχαμε 980 ευρώ, το 24 είχαμε 790 και το 25 είναι περίπου 700. Ουσιαστικά δηλαδή μια πτώση περίπου 35% αθρηστικά στα δύο χρόνια. Αντιλαμβάνεστε τώρα, αν στα περίπου, εγώ θα πω μόνο από πτήσεις, στα περίπου 6 εκατομμύρια επισκέπτες που είχαμε χωρίς την κρουαζιέρα, το 980 πέφτει στο 690, είναι περίπου 300 ευρώ αναμέση δαπάνη επίσκεψης, την οποία αν πολλαπλασιάσεις με τα 6 εκατομμύρια επισκέπτες, δίνει πολύ μεγάλο νούμερο, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο γκρινιάζει η αγορά. Είδα τη μέση διάρκεια της παραμονής. Το 23 ήταν 8,6 μέρες, το 24 8,1, χάσαμε μισή μέρα, και το 25 ήταν 7,8, μια μείωση περίπου 10%. Και έτσι θα έλεγε κανείς ότι μια αύξηση ποσοτική στις αφήξεις μας δεν μπορεί, είναι εξαιρετική, καλή, υπέροχη και καλοδεχούμενη, αλλά δεν μπορεί να ανασχέσει η μείωση στη μέση δαπάνη επίσκεψης, η οποία έχει πέσει περίπου 35%. Δεν μπορεί να ανασχέσει τη μέση διάρκεια παραμονής που έχει πέσει περίπου, μια μέρα διανυκτέρευσης, και δεν μπορεί να ανασχέσει την αύξηση των κλινών, οι οποίες φυσιολογικά έρχονται. Τώρα πηγάζουν πολλά ερωτήματα εκεί. Θα βγει κάποιος να πει: ωραία τα λέει ο Κότσεβλου, μόνο για διαπιστώσεις τον έχουμε. Αντί να δει πώς θα έρθουν οι τουρίστες οι ακριβοί. Ναι, ωραία, θα του πω εγώ. Θα πάω στον Παπαθανάση να του πω ότι αυτές οι 120 μεγάλες νέες επενδύσεις από τον αναπτυξιακό που έκοψε γιατί δεν είχε δημοσιονομικό κενό να την αφήσει στην Κρήτη, θα έφερναν καλύτερο κόσμο. Θα μπορούσα να πω, μάλιστα, γιατί έχουμε αφήσει πολύ μεγάλο το κενό της βραχυχρόνιας μίσθωσης, η οποία θα μπορούσε να συνδυαστεί με μείωση δαπάνης ανά άτομο και μείωση δαπάνης για διάρκεια διαμονής. Mm-hmm. Το νέο χωροταξικό είπε ότι θα το φτιάξει και αυτό. Μερικές φορές νιώθω να κρατάει μια μπαγκέτα. Μερικές φορές ο τουρισμός πλήττεται από πράγματα, αποφάσεις και στρατηγικές, οι οποίες δεν έχουν άμεση σχέση με τον ίδιο, αλλά επηρεάζουν τον ίδιο. Αφού, κυρία Ανδρεάκη, είναι ξεκάθαρο. Όταν είναι 50% του ΑΕΠ ο τουρισμός άμεσα, που σημαίνει ένα από τα δύο ευρώ που έρχονται από εκεί, που σημαίνει ότι έμεσα ξεπερνάει το 85% μαζί με τις συναρμόδιες και συνεργαζόμενες ειδικότητες, τα πάντα είναι τουρισμός. Από τα πεζοδρόμια μέχρι τους φόρους και από τα σαμπουάν μέχρι τους ελεύθερους χώρους. Κατά συνέπεια αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πλέγμα αρκετά δύσκολο για να μπορέσει να λυθεί.
1: Εγώ θα βάλω το ζήτημα του χωροταξικού, γιατί θέλω να, και το περιμένουμε κιόλας, να το συζητήσουμε μαζί, έτσι σε ένα πρώτο πλαίσιο και την εκείνο που ακολουθεί. Για να κάνω όμως εδώ το κλείσιμο, γιατί πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και να έρθω. Αν μου δίνετε την άδεια, δεν σας ευνηδιάζω, γιατί ξέρω ότι έχετε αυστηρό πρόγραμμα. Άρα με αυτά τα δεδομένα, με μειώσεις στο κατά μέσο όρο
2: διαμονής και διάρκειας,
1: διαμονής και δαπάνης, με την κρίση στη Μέση Ανατολή, με την οικονομία η οποία δοκιμάζει, αφού δοκιμάζει μας, δοκιμάζει όλη την Ευρώπη. Δεν είναι άλλες ταχύτητες. Όλος. Πάμε σε ένα καλοκαίρι κατώτερο των προσδοκιών, με πολύ αγώνα θα κλείσουμε ταμείο, που τι?
2: Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Δηλαδή, σας το έχω ξαναπεί και από το δικό σας μικρόφωνο, ότι σε πρώτη φάση, κάθε φορά που έχουμε Απρίλιο, Μάη, Ιούνιο, το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι πόσοι άνθρωποι θα έρθουν. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αυτό που στη στρατηγική της περιφέρειας Κρήτης ονομάζουμε η διάσημη Κρήτη, δεν μπορεί να είναι το μόνο, αλλά δεν μπορεί και να μην είναι το πρώτο.
1: Ναι, μοιραία.
2: Δηλαδή,
1: άμα το πρώτο δεν έχουμε κόσμο, όλα τα άλλα πάνε περίπατο.
2: Ακριβώς, τα υπόλοιπα μετά. Το δεύτερο κομμάτι, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, θα ασχοληθούμε με τον Τζίρο. Ήδη η αγορά στενάζει, όσο βλέπετε την εστίαση να γκρινιάζει και το mini market να πηγαίνει πάρα πολύ καλά, αντιλαμβάνεστε ποιος είναι ο παράγοντας τουριστικά ο οποίος μας ενοχλεί. Και βέβαια από το Σεπτέμβριο και μετά θα κάνουμε ταμείο και θα δούμε και ορθοφορία. Αυτές οι τρεις θεμελιώδεις αξίες, δηλαδή αφήξεις, διαμονή, δαπάνη, τζίρος, που είναι το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, έσοδο και κερδοφορία, είναι αυτό που δημιουργεί τις προσδοκίες. Το θέμα όμως είναι ότι αυτό που κάνει κατώτερο των περιστάσεων είναι μια ολική εικόνα από αυτό. Δηλαδή, εάν θέλουμε μια χρονιά η οποία θα έχει αύξηση πάλι ένα 6-7% στον αριθμό των ατόμων που φέραμε και θα έχει και ένα 20-25% αύξηση στη μέση δαπάνη διαμονής και θα έχει και στην κερδοφορία μία καλυτέρευση εξαιτίας της μείωσης των καυσίμων, του εργατικού κόστους, των πρώτων υλών κτλ. Καταλαβαίνετε ότι προφανώς θα έχουμε μια χρονιά ολικά αντιλαμβανόμενη κατώτερη των περιστάσεων.
1: Μάλιστα.
2: Δυστυχώς αυτό ακριβώς που είπατε τα λέει όλα.
1: Δεν είμαστε μόνοι μας. Πάρτε μου μια ανάσα. Σε λίγα λεπτά επανερχόμαστε για να δούμε το χωροταξικό. Ευχαριστώ.
3: Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 9. Κρέτα Ουάν 102,3.
4: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βήλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βήλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
5: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Creta One 102,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από το Creta One 102,3. Σε αναμονή απαντήσεων από Περιφέρεια, Δήμο και βουλευτές βρίσκονται οι κάτοικοι των Μαλάδων, καθώς η Συντονιστική Επιτροπή Φοινικιάς έχει αποστείλει νέες επιστολές για το ζήτημα της πιθανής δημιουργίας δομής μεταναστών. Όπως αποκάλυψε σήμερα στο Creta One 102,3 το μέλος της Επιτροπής, Μάνος Κοκολάκης. Μεγάλες ώρες και καθυστερήσεις στο ρεύμα Ηράκλειο Ρέθυμνο, στο κόκκινο η κίνηση από την Παπαναστασίου ως το Γιώφυρο, λόγω των έργων στο Νέο Γιάννη Χωστό. Στην ανακρίτρια σήμερα ο 47χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας στη Μεσαρά, σοβαρές κατηγορίες για εμβολισμό 34χρονου συγγενή. Συνεχίζεται στο Ηράκλειο η δίκη για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου, συγκλονιστικές καταθέσεις στο Δικαστήριο Ιατρών και Διασωστών. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τους μαθητές των λυκείων, ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα οι προαγωγικές εξετάσεις, αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές. Με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» ξεκινά αύριο Σάββατο το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στα άκρα η ένταση στη Μέση Ανατολή, νέες προειδοποιήσεις Τραμπ προς το Ιράν για συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Αφρικανική σκόνη και λασποβραχές έρχονται ξανά στην Κρήτη. Σήμερα ο καιρός προβλέπεται με αραιές νεφώσεις, η άνεμη δυτική 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία σήμερα στο νησί από 17 μέχρι και 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το Creta One 102,3, επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
6: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
7: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
8: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Τα γαλλικά πιάσαμε. Τα άλλα τα επίσημα, όχι τα δικά μας τα γαλλικά. Λοιπόν, 8 λεπτά μετά τις 9, Κρέτα One 102,3, Παρασκευή 15 Μαΐου, εδώ είστε. Πάμε για την επόμενη μία ώρα, παρακολουθώντας ειδησιογραφία και επικαιρότητα. Πάμε σε κουβέντες, πάμε σε αναλύσεις, πάμε σε ανθρώπους οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή, στο πεδίο, όπως λένε και τα στελέχη. Λένε, πόσο τους αρέσει αυτή η λέξη και πόσο με ενοχλεί εμένα στο πεδίο. Στο πεδίο είναι αυτοί που το βιώνουν. Δεν είναι το γραφείο να παρακολουθούν το πεδίο. Whatever. Λοιπόν, Κυριάκος Κότσογλου, αντιπεριφερειάρχης τουρισμού, μαζί μας σε μία πρώτη αποτίμηση μίας τουριστικής περιόδου που αποδεικνύει για πολλωστή φορά ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και ότι όλα γίνονται πολλές φορές κάτω από πολύ σοβαρές πιέσεις, αλλά με συμπεράσματα από τη μια χρονιά στην άλλη. Κύριε Κότσογλου, που θα πρέπει να αξιοποιηθούν. Και μας είπατε πολλά στοιχεία και πολύ στον πυκνό σας λόγο, δώσατε πολλές αφορμές για κουβέντα. Όταν τελειώνει αυτή η σεζόν, την ώρα που τα πράγματα συμβαίνουν, τι να κάνεις. Απλά συμβαίνουν. Τρέχουμε τώρα. Αλλά ο αναπτυξιακός, η έλλειψη δυνατοτήτων να γίνουν καλύτερες και ουσιαστικότερα υψηλότερες υπηρεσίες στον τόπο, παίζει ένα ρόλο. Κατά μέσο όρο το κατακεφαλή κατά μέσο όρο εισόδημα που φτάνει στον τόπο είναι ένα θέμα. Αυτά να τα δούμε, να τα δούμε κάποια. Σοβαρά όμως, σοβαρά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είπα ότι η χρονιά είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη γιατί πιέζεται από όλους τους πολλαπλασιαστικούς παράγοντες. Φαίνεται οι αφίξεις να πηγαίνουν θαυμάσια για μια ακόμα φορά. Φαίνεται η κατακεφαλήν δαπάνη να δοκιμάζεται σε τρομερά μεγάλο βαθμό και είναι πολλαπλασιαστικός παράγοντας. Και φαίνεται και η μέση διάρκεια διαμονής να μειώνεται ελαφρά σε ένα 10%. Αυτό δημιουργεί μια δυσκολία. Άλλα τώρα, κυρία Ανδρεάκη, έχουν να κάνουν με το σήμερα. Δηλαδή, τι έγινε. Έχουμε αύξηση στο... πολύ ωραία, να δώσουμε μια έκπτωση. Θα δώσουμε μια έκπτωση. Είναι last minute. Να το κάνουμε τώρα. Και άλλα έχουν να κάνουν με το παραγωγικό μοντέλο αυτού του τόπου. Με το παραγωγικό μοντέλο αυτού του τόπου έχει να κάνει το ποσό που θα δώσεις στις επενδύσεις για να ανανεώσεις το στόλο σε εισαγωγικά, σε καταλήματα οι επενδύσεις. Έχει να κάνει με την συνύπαρξη όλων των ειδών καταλημάτων, ξενοδοχειακά, βίλες, δωμάτια, βραχυχρόνια. Έχει να κάνει με το ειδικό χωροταξικό. Αυτή η κουβέντα που ακούω συχνά, αλλά μωρέ, πάλι οι σερβιτόροι της Ευρώπης γίναμε και τους χειρότερους, η Κρήτη. Δεν μπορεί να γεμίσει ένα νησί το οποίο έχει πέρυσι 5.600.000 μόνο από διεθνείς αφίξεις, συν τις αφίξεις εσωτερικού, συν την κρουαζιέρα που ξεπερνάει τα 7 εκατομμύρια. Είναι ένας χώρος που πρέπει να δουλέψει με όλα τα είδη. Αλλά το εάν το κυρίαρχο μοντέλο του θα είναι ο υψηλής αξίας επισκέπτης, γιατί θα δούμε την Ισπανία να τζιράρει 130 δισεκατομμύρια σε σχέση με τα δικά μας τα 20, 23, 24,
0: μεγάλη διαφορά.
1: Η οποία το rate δεν είναι αντίστοιχο, μικρότερο, πολύ μεγάλη διαφορά, και να κάνει ρεκόρ, εντάξει, τη βοήθησε σε πολύ μεγάλο βαθμό ή μεγαλύτερο από αυτό, αλλά λέω ξανά, η δυσκολία μιας χρονιάς έχει να κάνει με πράγματα που θα δούμε σήμερα, πράγματα που θα δούμε αύριο και πράγματα που θα δούμε στο απότερο μέλλον. Ακριβώς σαν να περπατάμε και να πρέπει να κοιτάξουμε το επόμενο βήμα μας, μην πέσουμε σε ένα χαλασμένο πλακάκι. Πρέπει να δούμε μέχρι τη γωνία του τετραγώνου από που θα στρίψουμε και ξέρει να πρέπει να ξέρουμε πού θα πάμε στο τέλος συνολικά, σε αυτόν τον περίπατο, μην χαθούμε. Όλα αυτά σε σχέση με το σήμερα, το αύριο και το απότερο μέλλον δεν μπαίνουν σε καλή πράξη σε αυτό το μαγαζί που λέγεται Λαδάρα.
0: Αυτό το μαγαζί που λέγεται Λαδάρα βάζει τώρα ή προσπαθεί να βάλει και κανόνες που ήταν και ένα ζητούμενο για πάρα πολλές δεκαετίες στο χώρο ταξικό του τουρισμού. Όμως και επειδή είστε επιδέξιος αναγνώστης αυτών των δεδομένων, φαίνεται ότι προκύπτουν ζητήματα. Καταρχήν πάει με διατάξεις και δεδομένα που έρχονται από το παρελθόν. Επομένως δεν μπορεί να συζητά στο παρόν και στο μέλλον βλέποντας λανθασμένα στοιχεία. Και αναφέρομαι στα στοιχεία τα οποία πάρθηκαν από τους καποδιστριακούς δήμους από το 2010.
1: Πολύ σωστά.
0: Βάζει ζητήματα που έχουν. Ναι, ναι, μην σα διακόψω. Πείτε μου.
1: Ναι, πείτε μου.
0: Όχι, όχι, να δούμε λίγο το ζήτημα αυτό. Ότι πάμε, ας πούμε.
1: Όχι, όχι, εγώ να με σα διακόψω.
0: Ωραία. Βάζει το 10. Βάζει την ανάγκη περισσότερων στρεμάτων πλέον. Δηλαδή, ναι, αν κάποιος θέλει να επενδύσει, θα πρέπει να αναζητήσει, ναι, πάρα πολλά στρέμματα για να το κάνει. Δύσκολο για την ελληνική πραγματικότητα. Εδώ έχουμε και παράπονα από την πλευρά της Ένωσης Ξενοδόχων στο Ηράκλειο, ότι στάλθηκαν συντεταγμένες και προτάσεις, οι οποίες δεν ελήφθησαν υπόψη και προχωρούν με ένα χωροταξικό σε διαβούλευση που πρέπει να κλείσει και γρήγορα. Δηλαδή, οι χρόνοι είναι αμήλικτοι. Εσείς πώς το βλέπετε όλο αυτό, κύριε Κότσογλου, αν μπορείτε να το συνοψίσετε, ας πούμε, στα βασικά του ζητήματα?
1: Τα βασικά του ζητήματα. Το πρώτο που θα ήθελα εγώ να δω, κύριε Ανδρεάκη, είναι πες μου τι ακριβώς θέλεις. Πες μου το παραγωγικό μοντέλο που θέλεις, γιατί άκουσα εκεί περί λόγων, περί ανθρώπου. Λέω, εντάξει, θέλεις να το προσέξουμε, να φτιάξουμε ένα ειδικό χωροταξικό για τον άνθρωπο? Λέω εγώ τώρα. Ο καημένος, ο Κυριάκος ο Κότσογλου, του Γιώργου και της Κούλας. Λέω ότι θα ήθελες ένα χωροταξικό το οποίο να προστατεύσει την τριπλή προσωπικότητα της Κρήτης. Δηλαδή το βορρά, το ξενοδοχειακό, το νότο, τον εναλλακτικό και την ενδοχώρα την απίστευτη. Να κρατήσει μια πληθυσμιακή ισορροπία σε όλο το νησί και ειδικά στην ενδοχώρα που χάνει. Να διατηρήσει το περιβάλλον με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσει ένα όραμα όπου η Κρήτη να είναι εκατόμπολης όπως ήταν στην εποχή του Ομήρου. Μια Κρήτη η οποία θα μπορεί να δουλεύει ο πρωτογενής, ο δευτερογενής και ο τριτογενής παραλλήλως. Και μια Κρήτη η οποία να είναι παράδειγμα ισορροπίας, λέω εγώ τώρα. Εάν το θέλεις αυτό το πράγμα, πάμε μετά να δούμε ακριβώς τις διατάξεις οι οποίες θα το επιφέρουν αυτό. Αν δηλαδή επιβάλλεις να έχει... η Δημοτική Ενότητα Μαλλίων ή Καποδιστριακή αρτιότητα 16 στρέμματα, μην περιμένεις να δεις το κράσι μια μονάδα ποτέ. Εάν θέλεις να έχεις τον Πλατανιά 12 στρέμματα αρτιότητα, μην περιμένεις να δεις μια μονάδα από τις Βουκολιές και πάνω μέχρι να πας στα Λευκά Όρη και την είσοδο του Φαραγγιού. Εάν πρέπει να έχεις αρτιότητες τέτοιου είδους, μην περιμένεις τέτοια πράγματα. Εάν θέλεις να μειώσεις τα όρια των οικισμών στην ενδοχώρα, μην περιμένεις αυτό να μην μετατραπεί σε αστιφιλιακό καθεστώς. Εγώ λοιπόν λέω ότι πράγματι θέλαμε να βγάλουμε ένα ειδικό χωροταξικό. Οι προτάσεις στις συντεταγμένες των ξενοδόχων ήταν προτάσεις όλης της Κρήτης. Mm-hmm. Δηλαδή καθίσαμε όλοι μαζί.
0: Δεν αφορούσαν μόνο στο Ηράκλειο.
1: Καθίσαμε το 24. Ναι. Κάναμε ό,τι κάναμε και δεν αφορούσαν ούτε μόνο το Ηράκλειο, ούτε μόνο την ξενοδοχεία. Αφορούσαν όλους τους κλάδους του τουρισμού, συμπεριλαμβανομένου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή ήταν μια συντεταγμένη κουβέντα που κάναμε μετά από συσκέψεις στην περιφέρεια, στην Ένωση Ξενοδόχων. Κάναμε οι πράκτορες, ο Μιχάλης Αυλατάκης, οι ξενοδόχοι, οι μεταφορές, όλοι μαζί, οι ξεναγοί έκαθαν κάτω και έκαναν προτάσεις, οι οποίες από το 24 μέχρι το 26 εχάθησαν. Και ξαφνικά έρχεται το 26 και σου λέει στις 11 Μαΐου, έλα να τα πούμε στις 11, δεν καλώ καν τους ξενοδόχους, θα έρθετε όποιοι έρθετε, θα έχετε ολοκληρώσει τη νέα διαβούλευση μέχρι τις 25, γιατί εγώ πρέπει μέχρι τέλη Ιουνίου να έχω ΦΕΚ, λέω εγώ. Και έρχεται τώρα ο πονηρός, ο Κότσογλου Κυριάκος, και λέει, έχουμε τοπικά πολεοδομικά σχέδια δήμων του Πουστού, τα οποία είναι επιδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι αδύνατον όμως μια συντεταγμένη ευρωπαϊκή λογική να υπογράψει τοπικά πολεοδομικά σχέδια χωρίς να υπάρχει το υπερκείμενο σχέδιο που είναι το ειδικό χωροταξικό. Αυτό είναι τον αδυνάτον αδύνατον.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, τι κάνουν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια των Δήμων? Προχωράνε προς ολοκλήρωση. Τι μου λείπει? Ένα ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Κάτσε να το σπρώξω τώρα να το βάλω, με όποιο τρόπο είναι, να μπορέσει να έρθει το RRF, να πληρώσει τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, και έχει ο Θεός. Αυτή η διάσταση δεν μου αρέσει καθόλου. Εμένα. Λέω λοιπόν εγώ, ωραία, ήρθες ξαφνικά το 24 και φέρνεις τα δεδομένα καποδιστριακών δήμων. Δηλαδή, δημοτική ενότητα Μαλίων, Χερσονήσου και Νέας Κεδονίας στο επίπεδο των περιοχών πίεσης. Ήρθες, μωρέ, να τις δεις. Ήρθες να πας να διαβείς τα μάλια, να δεις από την αρχή μέχρι το τέλος που πάνε. Μίλησες με τον Δήμαρχο πριν το κάνεις. Σκέφτηκες να κάνεις κάτι άλλο. Και λέω εγώ, έχουμε μαγικά διδήματα. Βρίσκουμε. Έχουμε ινσέτε. Μια χαρά. Ναι. Γιατί λοιπόν να μην πάμε τότε να πούμε, θέλουμε ένα χρόνο, να βρούμε νέα δεδομένα, να παραδώσουμε, ρε παιδί μου, και σε αυτούς τους ανθρώπους της περιφέρειας που κάνουν κάθε χρόνο μελέτες και τις πληρώνουν από την τσέπη του ο κόσμος, να κάνουμε μια νέα μελέτη υφισταμένης καταστάσεως, να μοιράσουμε τη χώρα σε τοπικές κοινότητες που είναι πολύ πιο αντιπροσωπευτικές σε σχέση με την πίεση και αυτό τον περίφημο λόγο κλίνε σαν αστρέμα, και να έχουμε μια ωραία υφιστάμενη κατάσταση. Και πάνω σε αυτό το χάρτη, το σωστά κατανεμημένο, να βάλουμε αυτά που θέλουμε, αλλά πράγματι να έχουμε από πίσω όραμα. Εγώ λοιπόν λέω ότι η διαδικασία των να βάλεις 16 στρέμματα σε όλες τις περιοχές οι οποίες είναι πιεσμένες, 12 στις περιοχές οι οποίες είναι ανεπτυγμένες και 8 σε όλες τις υπόλοιπες, αλλά να μπερδεύεις την ίδια στιγμή το Πάνορμο που έχει δύο ξενοδοχειακές μονάδες με το Γεροπόταμο που άμα γυρίσεις από τον ποταμό αριστερά το κεφάλι σου δεν βλέπεις τίποτα. Είναι τεράστιο λάθος. Και έρχομαι λοιπόν και λέω, αυτό θα διορθωθεί ποτέ? Θα διορθωθεί ποτέ αυτό το πράγμα, η συνέπεια που θα δημιουργήσει αυτό το χώρο ταξικό? Θα δώσει τη δυνατότητα στον κάθε δήμαρχο να, με το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο που θα κάνει, να μπορέσει να δει το όραμα και να πει, ωραία, εμένα με λένε Ζαχαρία Δοξαστάκη. Λοιπόν, στην περιοχή της του παραδοσιακού οικισμού των Μαλίων αναγνωρίζω μία πίεση. Αλλά μόνο σε αυτό το χωρικό κομμάτι. Από εκεί και πέρα, έξω από τον οικισμό, θα αφήσουμε τα 8 στρεμματάκια, γιατί είναι μια χαρά, δεν είναι καν ανεπτυγμένη περιοχή, και στο κράσι θα αφήσω τα 4. Και λέω εγώ σε αυτή την περίπτωση, το κάνουνε, ούτε δίνουνε διευκρινήσεις ότι θα γίνει. Θα υπάρχει σύνδεση στα 8 και στα 12 στρέμματα με αναπτυξιακούς νόμους? Θα δώσει τη δυνατότητα πραγματικά να μπορούν οι μικρές οικογένειες, οι μεγαλύτερες, να κάνουν μικρές οικογενειακές μονάδες που θα δημιουργήσει πληθυσμιακή και κατά συνέπεια πολιτιστική και παραγωγική ισορροπία στο νησί? Ή θα καταλήξουμε ένα νησί που στην ακτογραμμή θα έχουν στορευτεί 700.000 κόσμοι? Όλα αυτά δεν έχουν λυθεί. Εγώ είπα, ελάτε να βάλουμε κάτω τα νέα δεδομένα, να μετρήσουμε σωστά και να καθίσουμε κάτω από αυτό να σκεφτούμε τι θα γίνει. Προφανώς όμως, όπως σας είπα, η πρώτη πονηρή σκέψη ότι θέλουμε ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό μέχρι τέλος Ιουνίου, ώστε να υπάρχει η υπερκείμενη νομοθεσία για τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, που είναι πιο σημαντική αυτή τη στιγμή. Και λέω, θέλεις να δεις την εκτός σχεδίου δόμηση? Πολύ ωραία. Αφού όμως δεν υπάρχει αναγνωρισμένος δρόμος, δεν δίνεις άδεια. Γιατί δεν έρχεσαι να μας δείξεις συνολικά το σχέδιο μεταξύ ειδικό χωροταξικό του τουρισμού, τοπικών πολεοδομικών σχεδίων των Δήμων, ορίων των αναγνωρισμένων δρόμων και αναπτυξιακού προγραμματισμού μέσα από τους αναπτυξιακούς νόμους? Τότε θα κάτσουμε και, πίστεψέ με, θα προσέξουμε όσο γίνεται καλύτερα αυτά που θα μας πεις. Δώσε μας αυτή τη δυνατότητα ενός ολικού σχεδιασμού. Μην νομίζεις ότι έχει να κάνεις με ηθαγενείς. Εδώ πέρα οι Κρήτες επιχειρηματίες του τουρισμού και της δευτερογενούς προεπαραγωγής ξέρουν το διεθνές στερέωμα απ' έξω και ανακατοτά. Δεν κολλάνε αυτοί. Μια ζωή από τους Μινωίτες ήταν εξωστρεφείς τύποι. Ανταγωνίζονται στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο στερέωμα με θηρία. Γι' αυτό το λόγο η Κρήτη ακόμα δεν είναι γεμάτη από ξένες μπράντες, αλλά από κρητικά ονόματα. Ωραία. Μικρασιατικά και κρητικά. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, έλα να μας δώσεις ένα σχέδιο. Μην νομίζεις ότι ακούμε ωραία λόγια. Όλα αυτά τώρα μας έχουν φέρει σε μια δυσκολία και πρέπει μέχρι τις 25 του μήνα να έχουμε καταθέσει προτάσεις. Μετά θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Χωροταξίας του κράτους και στη συνέχεια θα έχουμε ΦΕΚ. Και έρχεται το Νότιο Αιγαίο και σου λέει, εμένα που μου βάζεις και περιορισμό 100 κλίνες, άμα βρω 16, δηλαδή προσέξτε τώρα, ας πάμε στην ενδοχώρα ενός νησιού. Άμα βρω 16 στρέμματα καθαρού τίτλου,
0: πού να βρεθούν,
1: και άμα έχω αναγνωρισμένο δρόμο, θα πας και μέχρι τις 100 κλίνες. Mm. Που 100 κλίνες είναι αβέβαιο κατά πόσο θα είναι κερδοφόρος. Αλλά σε κάθε περίπτωση, και σου απαντάει ο Περιφερειάρχης εκεί, θα σε κυνηγήσω και τη μάχη μου θα τη δώσω με καθαρότητα, γιατί εγώ δεν θέλω να με κάνεις υπανάπτυκτο. Θέλω επιστήμη, όχι ιδεολειψία. Και απαντάει πιθανότατα και ο άλλος χωρίς να το ξέρω, και επιτρέψτε μου τη σκηνοθετική αδεία. Σκασίλα μου, ας έχω περάσει εγώ το χωροταξικό, και άμα θέλετε εσείς να μην έχουμε, πηγαίνετε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, εγώ θα έχω κανονίσει το RRF.
0: Εσείς είστε διατεθειμένοι να πάτε στο Συμβούλιο της Επικρατείας?
1: Αυτό είναι πολιτική απόφαση και δεν ξέρω ποιος θα το κάνει αυτό το πράγμα. Mm. Δηλαδή πάλι θα πρέπει η συνεργατική Κρήτη να καθίσει κάτω, να δούμε αν θα πάρει, και πιστέψτε με, είναι μια απόφαση πολύ πολύ πολύ πολύ μακριά σε σχέση με εμένα.
0: Μάλιστα.
1: Τα έξυπνα, τα λόγια, τα μεγάλα λέγονται, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνονται πράξεις.
0: Τώρα, ένα λεπτό
1: προς
0: μόνο.
1: Προς το παρόν είμαστε στη λογική που one at a time, να κάνουμε τις προτάσεις μας και πάλι, να μιλήσουμε για τις περιοχές οι οποίες είναι ήρεμες από υποδομές, οπότε δεν χρειάζεται να έχουν τόσους σκληρούς περιορισμούς. Να πούμε ότι θέλουμε μια παράταση για να μετρηθούν καλύτερα τα πράγματα, για να υποβάλουμε επιστημονικά καλύτερες προτάσεις. Αλλά έχω μια αίσθηση ότι όλο αυτό θα πέσει στο κενό. Κοιμηθήκαμε το 24, ξυπνήσαμε το Μάη του 25 και Μάη με ροδάτε, καρδιά μου πως αντέ.
0: Θερμά ευχαριστώ, κύριε Κότσογλου.
1: Αυτή είναι η άποψή
0: σας. Αυτή είναι η άποψή σας. Εγώ κατάλαβα πολύ καλά τι είπατε και τι εννοείτε, και μια χαρά περιγράψατε και πολύ εύγλωτα και ρεαλιστικά τα δεδομένα. Δεν γίνεται όμως έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Ούτε αυτό δεν θα έπρεπε να γίνεται έτσι. Ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα.
1: Δεν γίνεται.
0: Ναι, δεν πας να φτιάξεις αυτό και χαλάς το άλλο, και τι φτιάχνεις στο τέλος είναι το θέμα. Και για ποιον το φτιάχνεις, αφού δεν το φτιάχνεις για αυτό που πρέπει να το φτιάξεις. Και καταλαβαίνουμε, το είπε και ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, ότι υπάρχουν σχετικές πιέσεις στο χρόνο, γιατί από το χωροταξικό θα πάμε και σε άλλες ειδικές συζητήσεις που αφορούν την οργάνωση επιτέλους αυτού εδώ του τόπου και χωροταξικά. Είναι απίθανο ότι εν έτη 2026 όλα αυτά δεν έχουν οργανωθεί στο ελληνικό κράτος, το οποίο ψηφιοποιείται και πάει, αλλά δεν έχει, ας πούμε, κάνει σε πάρα πολλά πράγματα τα αυτονόητα. Γίνεται που γίνεται, ας γινόταν σωστά, ας γινόταν σε συζήτηση ανοιχτή και με τους φορείς, ας άκουγαν τις επισημάνσεις και τις υπογραμμίσεις της κάθε περιοχής, ας επισκεπτόταν τις περιοχές και ας είχαν και μία έτσι έστω φωτογραφική αντίληψη για το τι αποφασίζουν και τι νομοθετούν. Αυτά δεν έγιναν, άλλα γίνονται, και να αποστάνουμε σε αυτές τις συζητήσεις. Λοιπόν, φεύγουμε από το χωροταξικό, θα πάμε σε ένα τραγούδι, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε μετά εδώ, επανερχόμενοι στο ζήτημα και της διαχείρισης του μεταναστευτικού. Ακούσαμε και λίγο πριν τον κύριο Κοκολάκη από την Συντονιστική Επιτροπή, πού θα πάνε, τι θα ζητήσουν, με ποιους θα διεκδικήσουν. Θα μιλήσουμε και με τον κύριο Σφακιανάκη από τους λιμενικούς, τους εργαζόμενους στην Ανατολική Κρήτη, και θα πάρουμε και από εκεί μια εικόνα και ενδεχομένως και πληροφορίες, αν αυτές υπάρχουν, σχετικά με τη δομή. Τρέχουν και άλλα πολλά ζητήματα. Προσοχή στο δρόμο, στην έξοδο για τον Αηγιάννη το Χωστό, δεύτερη μέρα εργασιών εκεί στη γέφυρα, αρκετό το μπλοκάρισμα και σήμερα. Δεν είναι μια εύκολη κατάσταση, και ειδικά σε πρωινές ώρες όπου ο κόσμος προσπαθεί να μεταβεί στις δουλειές, στις υποχρεώσεις του, θέλει πολύ προσοχή. Στο δικαστικό ρεπορτάζ έχουμε συνέχεια στη δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου. Είναι συγκλονιστικές οι καταθέσεις οι οποίες ακούγονται στο δικαστήριο. Υπάρχει και σχετικό ρεπορτάζ στο kreta1.gr για το τι καταθέτουν οι γιατροί και οι διασώστες όταν έφτασαν να παραλάβουν μετά από κλίση το παιδί, τον τρίχρονο Άγγελο. Αυτά που περιγράφονται μέσα στο δικαστήριο είναι φρικιαστικά. Όταν ακούσα από επαγγελματίες υγείας να σου λένε ότι για πρώτη φορά στη ζωή τους είδαν τέτοια εικόνα, πραγματικά τρελαίνεσαι. Και δεν το αντέχεις αυτό το πράγμα να τα ακούς. Και χθες ήταν ιδιαιτέρως φορτισμένο το κλίμα με τις καταθέσεις των μαρτύρων. Χθες είχαμε την γιατρό του ΕΚΑΒ που πήγε πρώτη στο σπίτι και είπε τι είδε. Βρήκε ένα παιδί το οποίο είχε ήδη φύγει από τη ζωή, βεβαίως, έτσι, χωρίς ανταπόκριση. Μια μικρή, λέει, αντίδραση υπήρξε από το παιδί και μετά καμία συνέχεια. Συνεχίζεται η δίκη, συνεχίζεται η διαδικασία. Στο ειδόλιο είναι και η μητέρα. Να την πεις μητέρα τώρα. Είναι και αυτή η γυναίκα που γέννησε τον Άγγελο και που δεν κατάφερε να τον μεγαλώσει όπως πραγματικά θα έπρεπε και του άξιζε, και ο σύντροφός της και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού. Μητέρα και σύντροφος αντιμετωπίζουν βαρύτερες κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία και βαριά σωματική βλάβη σε ανήλικο. Μικρότερες οι κατηγορίες, αλλά σημαντικές για τον βιολογικό πατέρα του παιδιού. Διαφημίσεις, τραγούδι και ερχόμαστε.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Εδώ είμαστε, τελευταίο ημίωρο μέχρι τις 10 μαζί, από τις 8 το πρωί τα λέμε, 34 λεπτά μετά τις 9. Κρατάω άνε 102,3, εδώ είστε συντονισμένοι, τελευταία ημέρα για μια εβδομάδα που, εντάξει, κάνεις απολογισμό, μετράς, τι μετράς, όπολα. Ήταν μια μέτρια, δεν τις βάζουμε καλό βαθμό, δεν προβιβάζεται, δεν περνάει, οριακά περνάει. Λοιπόν, είναι όμως μια τελευταία ημέρα με Σαββατοκύριακο πρώτο μιλών, όχι με καλές καιρικές συνθήκες. Φαίνεται ότι αυτή η αστάθεια του καιρού επηρεάζει και την Κρήτη, από τη μια με αφρικανική σκόνη, από την άλλη με ενίσχυση βορείων ανέμων μετά την Κυριακή, και με έναν τέτοιο τρόπο ανατρέπει και τον προγραμματισμό που υπήρχε για μια πολύ ωραία δράση που αφορά σε μια κίνηση που γίνεται για πάρα πολλά χρόνια στον καθαρισμό της νήσου Δία. Μια δράση η οποία γίνεται από κοινού και με τον Παγκρίτη Όμιλο Φουσκωτών Σκαφών και από τους εργαζόμενους στο σώμα του λιμενικού, προκειμένου το νησί που βρίσκεται απέναντί μας, περίπου 7 ναυτικά μίλια. Είναι κύριος Φακενάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρεάκη, καλημέρα στους ακροατές. Πολύ σωστά, 7 ναυτικά μίλια είναι από το λιμάνι του Ηρακλείου.
0: Και που είναι στα φόρτε του αυτά τα χρόνια. Έχει περάσει από διάφορες διακυμάνσεις, από την απόλυτη προστασία, στην απόλυτη ασυδοσία. Είναι όμως ένας χώρος που ελκύει αρκετούς επισκέπτες και βεβαίως και με τα διάφορα σκάφη που εκτελούν καθημερινές εκδρομές, αλλά και από τους ντόπιους. Και για πάρα πολλά χρόνια μία δράση που γίνεται όχι μόνο με συμβολικό χαρακτήρα, γιατί είναι και αποδοτικός αυτός ο τρόπος, βοηθάει τον τόπο να σηκώσει το βάρος των πολλαπλασιαζόμενων επισκεπτών. Ήταν να γίνει την Κυριακή, δεν θα γίνει λόγω κακών καιρικών συνθηκών, κύριε Σφακενάκη.
1: Πολύ σωστά, είναι ο καιρός δυτικός, 5 με 6 μποφόρ, είναι δύσκολα για να επισκεφτούμε το νησί, και έτσι λοιπόν αναβάλλεται και θα πάμε αρχές Ιουνίου, όπου είναι μια δράση πλέον θεσμοθετημένη, θα λέγαμε, την

0: αυτό, επειδή αγαπάμε και το νησί και το θέλουμε να το προστατεύουμε και σαν Κρήτες και σαν Ηρακλειώτες πραγματοποιούμε αυτή τη δράση και καθαρίζουμε όσο μπορούμε το νησί περιμετρικά γύρω-γύρω από ό,τι φερτά υλικά υπάρχουν εκεί πέρα, ό,τι πλαστικά, σκουπίδια δεν έχει και γίνεται κάθε χρόνο αυτή η δράση από εμάς.
1: Και βγάζετε και τόνους από εμάς. Λέω, δεν είναι συμβολικό. Κάθε φορά κάνετε πραγματικά θαύματα. Βεβαίως, άμα θέλετε και την γνώμη μου, θα τη θέλετε. Θέλετε, δεν θέλετε, θα την ακούσετε. Αυτό θα έπρεπε να ήταν μια υποχρέωση της πολιτείας. Θέλω να πω ότι από τη στιγμή που αυτός ο τόπος έχει και ανήκει κάπου. Κάποιος τον προστατεύει, κάποιος πρέπει να τον φροντίζει, κάποιος θα πρέπει να έχει οριοθετήσει και κανόνες για αυτόν τον τόπο, θα πω εγώ επίσης. Είναι καλός ο εθελοντισμός και ευτυχώς που υπάρχει σε διάφορους τομείς και σε διάφορες εκφάνσεις και εκφράσεις, αλλά εδώ χρειάζεται κάτι πολύ ουσιαστικότερο και εσείς το ξέρετε κύριε Σφακενάκη, γιατί βλέπετε όταν πηγαίνετε να κάνετε αυτή την εθελοντική δράση, τι βρίσκετε. Αν δεν πηγαίνετε εσείς, τι θα γινόταν δηλαδή, θα είχε πνιγεί ο τόπος στο σκουπίδι?
0: Όχι, δεν θα το πω έτσι. Υπάρχει πλέον παιδεία, θα έλεγα, από αρκετό κόσμο. Βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση το νησί, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Απλά υπάρχει και ένας χώρος, μια παλιά ταβέρνα, αν θυμάστε, αν έχετε επισκεφτεί το νησί.
1: Άπειρες φορές. Έχω βγάλει εγώ εκπομπές από την Τία, κύριε Σφακενάκη.
0: Όπου εκεί πραγματικά ναι, είναι μια ντροπιαστική εικόνα, θα έλεγα, και έπρεπε οι αρμόδιες υπηρεσίες να επιτρέψουν, και αυτή είναι η αρχαιολογία, να γίνει από εκεί ο καθαρισμός και να απομακρυνθούν από εκεί πέρα όλα αυτά τα αντικείμενα που υπάρχουν εκεί πέρα. Όμως ξέρετε ότι επειδή είναι natura η περιοχή εκεί πέρα, δεν μπορείς να κάνεις απολύτως τίποτα. Φανταστείτε ότι δεν μπορεί να κάνει εκεί πέρα και μία εξέδρα για να μπορούν να δένουν και τα σκάφη. Είναι θέμα αρχαιολογίας καθαρά.
1: Ναι, εδώ το κάνουμε το στουρθοκάμιλο πάλι. Δηλαδή δεν βλέπει η αρχαιολογία το πρωί τα εκατοντάδες σκάφη που αναχωρούν για την Τία? Πού φαντάζεται ότι δένουν αυτά τα σκάφη? Δεν είναι μια απαραίτητη υποδομή που πρέπει να γίνει στο σήμερα?
0: Θα συμφωνήσω μαζί σας. Νομίζω ότι έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές, άπειρες φορές αυτό το θέμα. Και όπως είπα, είναι προορισμός καθημερινός και από το λιμάνι του Ηρακλείου και ιδιαίτερα από την περιοχή την πιο τουριστική, ανατολικότερα τη Χερσόνησο, τα Μάλια, τις Γούβες, όπου επισκέπτονται σκάφη εκεί με αρκετούς χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο για την ψυχαγωγία τους, για να κάνουν μπάνιο, να δουν τα καθαρά νερά που έχει εκεί πέρα η περιοχή και να ευχαριστούν οι άνθρωποι. Εμείς λοιπόν πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε μια εικόνα η οποία θα είναι όμορφη, θα είναι μια εικόνα η οποία θα φωτογραφηθεί από πολύ κόσμο, τα πανέμορφα νερά που υπάρχουν εκεί πέρα, τα καθαρά νερά. Και έτσι λοιπόν αυτός είναι και ο σκοπός, αυτός είναι και ο στόχος, να δείξουμε και το χαρακτήρα που έχουμε του εθελοντισμού και ως ένος προσωπικού λιμενικού σώματος Ανατολικής Κρήτης, γιατί κυρία Ανδρεάκη, πέρα από το πεδίο καθημερινά που βρισκόμαστε, προσπαθούμε να βρούμε και εμείς κάποια στιγμή να βρεθούμε όλοι μαζί, να κάνουμε δράσεις, να κάνουμε πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν και θα ενισχύσουν έτσι την κοινωνία.
1: Και θα δείξετε και το διαφορετικό σας πρόσωπο, πέρα από όλα αυτά τα οποία καθημερινά σηκώνετε στις πλάτες σας, το βάρος που αφορά και το πεδίο της ευθύνης σας. Για να κλείσω πάντως την Τία, νομίζω ότι και με αφορμή αυτόν τον εθελοντικό καθαρισμό, και δεν αφορά αυτό το οποίο που κάνετε εσείς, νομίζω ότι είναι καιρός να το δουν λίγο πιο σοβαρά όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, να πάρουν σημαντικές αποφάσεις, όχι αυτά τα πίσω μπρος και το λίγο εκείνο λίγο τ' άλλο, να ενισχύσουν με υποδομές την Τία, όχι να την αποκλείσουν, να την προστατεύσουν, να τη φροντίσουν, να είναι ένας χώρος καλέσθητος, ανάλογος του φυσικού περιβάλλοντος εκείνων που διαλέγουν να την επισκεφθούν. Και πολύ καλά το είπατε, κύριε Σφακενάκη, επειδή εκατοντάδες φωτογραφίες θα φύγουν μετά στα social media από τους επισκέπτες από διάφορα σημεία του κόσμου που φτάνουν εκεί, και είναι μια ωραία εκδρομή. Ας δούνε και ωραίες υποδομές. Ας δούνε ότι μπορεί ένα σκάφος εκεί να δέσει με ασφάλεια. Ας δούνε καθαριότητα. Ας δούνε ότι υπάρχει ένα αναψυκτήριο να τους υποδεχτεί. Γιατί να υπάρχει αυτή η εσωστρέφεια, ας πούμε, και η λογική ότι δεν το κάνουμε γιατί τι? Είναι ανάγκη των καιρών. Ας γίνει σύμφωνα με προδιαγραφές. Δεν είπαμε να υπάρξει ασυδοσία και να λειτουργούν τα πράγματα αυτά, και ένα ωραίο κλεισάκι εκεί, να αναδειχτεί και αυτό, να έχει αυτό το ελληνικό του χρώμα, να υπάρχουν πληροφορίες για τον τόπο. Είναι ή δεν είναι ένα μέρος, ας πούμε, από το οποίο βιοπορίζονται και δεκάδες άνθρωποι από το συγκεκριμένο σημείο κάθε καλοκαίρι? Ας το φροντίσουμε. Ας το φροντίσουμε ενώ με την έννοια να το φροντίσει η πολιτεία να τα αναδείξει. Πες ότι πας στο εξωτερικό, πας στη Σερβία, πας στο Μαυροβούνιο. Μην πω τώρα πας, ας πούμε, στις Μπαχάμες και στις Μαλδίβες. Και σου λένε

0: Πάμε να κάνεις μια ημερήσια εκδρομή και φτάνεις σε ένα τόπο και βλέπεις τι. Τα καθαρά νερά. Ας υπήρχαν και 2-3 υποδομές εκεί να δείξουν ότι εμείς εδώ το λογαριάζουμε, το υπολογίζουμε. Θα ήταν και, εγώ θα πω, και μέρος που θα μπορούσε να δώσει και έσοδα. Δεν είναι ότι θα γινόταν τζάμπα. Κάπου θα πήγαιναν αυτά τα χρήματα στα δημόσια ταμεία, θέλω να πω, που τόσο πολύ τα αγαπάνε αυτά τα χρήματα. Αλλά όλο αυτό το άστο και όπου πάει και ό,τι γίνει και κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε, δεν βγάζει πουθενά. Την κλείνω την παρένθεση.
1: Κοιτάξτε, κύριε Αντρέκη, είναι πολυδιάστατο το θέμα στην περιοχή τη συγκεκριμένη, διότι είναι και αρχαιολογικός χώρος εκεί η περιοχή.
0: Όπου και αν κοιτάξει, αρχαιολογικός χώρος είναι.
1: Και από την άλλη, είναι Natura η περιοχή, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα αν δεν έχει το φυσικό περιβάλλον, ας πούμε.
0: Θα είναι σε προτεραιότητα και θα είναι σε προστασία. Εντάξει, το δέχομαι. Αλλά ένα περίβλημα, κάτι, όχι αυτό το πράγμα, πάμε και όπου βγει πάλι. Και είναι ανάγκη και να το προστατεύσουμε, αλλά όχι να το περιορίσουμε με την έννοια της απαγόρευσης. Καταλαβαίνετε τι λέω? Ναι, υπάρχει ένα μέτρο, ένα όριο. Υπάρχει τώρα τίποτα? Όχι. Πάμε και
1: μεγάλη,
0: πάμε.
1: Μεγάλη συζήτηση. Μεγάλη. Το έχουμε συζητήσει και έχει συζητηθεί πάρα πολλές
0: και εσείς,
1: φορές.
0: Ναι.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι για την ανάπτυξη του τόπου χρειάζονται σωστές υποδομές για να μπορούμε και εμείς να επισκεφτόμαστε, αλλά και οι τουρίστες, για την τοπική οικονομία γενικότερα εδώ της περιοχής.
0: Ναι, αν υπήρχαν υποδομές μπορεί να πηγαίναμε και εμείς με τα παιδιά μας, με ένα δρομολόγιο, ας πούμε, να πάμε να το δούμε, να περάσουμε εκεί μια μέρα. Ναι, είχε και ταβέρνα παλιά, είχε πολλά πράγματα παλιά. Μετά μας έπιασε η προστασία, αλλά ποια προστασία δεν έχουν καταλάβει. Κύριε Σφακιανάκη, εσείς έχετε νεότερα σχετικά με το ζήτημα που έχει προκύψει με την δομή? Το ζήτημα έχει προκύψει από καιρό και το έχετε βάλει και εσείς στο προσκήνιο άπειρες φορές. Και ήρθε και ο κύριος Κικίλια στο προσυνέδριο και είπε ότι τα πράγματα προχωρούν. Θα γίνει, λέει, μέσα στο Μάιο, θα μας πούνε πού. Χθες είχαμε και μια αυτοψία στις Μελάδες που αναστάτωσε πάλι την περιοχή και τους κατοίκους. Εσείς τι εικόνα έχετε?
1: Κοιτάξτε, κυρία Ανδρεάκη, εγώ θα ξεκινήσω με το εξής. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και εγώ στις τοποθετήσεις μου, ότι τα στελέχη του λιμενικού σώματος δεν έχουν καμία αρμοδιότητα πού και πότε θα υποδείξουν το χώρο όπου θα έχουμε την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών. Είναι κάτι που μας απασχολεί εδώ και αρκετό καιρό. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές να έρθει το θέμα για συζήτηση, αλλά όχι για διαβούλευση, όπως είπατε προηγουμένως, σας παρακολούσα εκεί με τον κύριο Κοκολάκη που τοποθετήθηκε ο άνθρωπος, και ότι θα έπρεπε να έχει γίνει μια διαβούλευση από την αρχή και να συζητήσουν και να βάλουν στο τραπέζι όλα τα θέματα που υπάρχουν και μπορεί να προκύπτουν στην περιοχή, όπως συζητήθηκαν και στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτά τα θέματα και υπήρχε και ομόφωνη απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά σήμερα βρισκόμαστε στο και πέντε, θα έλεγα, γιατί από ό,τι βλέπουμε και με την επίσκεψη τη χθεσινή που είχαμε από το κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης, μάλλον έχει πάρει το δρόμο του. Είναι οριστικό πλέον ότι θα είναι εκεί ο χώρος προσωρινής φιλοξενίας, διότι και εμείς στην πρόσφατη επίσκεψη που είχαμε από τον κύριο Κικίλια, μας ενημέρωσε εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου ότι είναι σε τροχιά υλοποίησης ο χώρος προσωρινής φιλοξενίας, όμως δεν θα τον ανακοινώσει ο κύριος Κικίλιας, δεν είναι το αρμόδιο Υπουργείο, θα τον ανακοινώσει το αρμόδιο Υπουργείο, όπου είναι το Υπουργείο Μετανάστευσης. Έτσι λοιπόν, δεν έχουμε δει καμία ανακοίνωση, κάτι επίσημο από το Υπουργείο Μετανάστευσης, ότι τελικά, όπως είχαμε δει και το προηγούμενο διάστημα, στην περιοχή εκεί πέρα στο Χανιό, στην Αγιά, όπου έχει προκριθεί εκεί η περιοχή και εκεί θα είναι πλέον ο χώρος φιλοξενίας. Ερχόμαστε λοιπόν στο Ηράκλειο, βλέπουμε ότι γίνονται εργασίες, εκτελούνται έργα στην περιοχή, επισκέπτεται κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για να δει το χώρο και ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ότι ο χώρος θα είναι που θα φιλοξενούνται προσωρινοί μετανάστες στην συγκεκριμένη περιοχή. Δεν γνωρίζω το λόγο και γιατί έχει προκύψει αυτό το θέμα. Εμείς από τη δική μας πλευρά το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, κυρία Ανδρεάκη, ότι ο χώρος όπου φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι σήμερα είναι απαράδεκτος. Δεν διστάσαμε να τον χαρακτηρίσουμε και υγειονομική βόμβα και για τα στελέχη που υπηρετούν και κάνουν φυλάξεις εκεί πέρα και μέτρα ασφαλείας, και για τους ανθρώπους του Ερυθρού Σταυρού που βρίσκονται εκεί και για τους ίδιους τους μετανάστες που φτάνουν εκεί. Άρα λοιπόν έπρεπε να βρεθεί ο χώρος, αλλά μέσα από διαβούλευση, δημόσια διαβούλευση και συζήτηση και σε πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και σε δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Διότι τώρα βλέπουμε, όπως σας άκουσα και εσάς προηγουμένως μέσα από το ρεπορτάζ που κάνετε κι εσείς ως δημοσιογράφοι, ότι θα το πω έτσι λαϊκά, είναι όλοι εξαφανισμένοι. Από τον Υπουργό μέχρι πρώτου δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκηση.
0: Ναι, έχουν στρίψει δύο του αραβόνους. Κανείς δεν ξέρει, όλοι ξέρουν. Ακούω και εσάς τώρα που λέτε ότι φαίνεται να έχει κλειδώσει αυτή η περιοχή, αφού για πολλωστή φορά το επισκέπτονται τα στελέχη. Δεν είναι η πρώτη φορά που πήγαν χθες για να το δουν και να κάνουν αυτοψία στο χώρο. Και δεν ξέρω και κατά πόσο είναι εύκολο να αλλάξει αυτή η κατεύθυνση ή, εν πάση περιπτώσει, να επισημοποιηθεί. Αλλά εκείνο που είναι ο ζητούμενο, γιατί αυτό το κρυφτό δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο, είναι να υπάρχει ενημέρωση. Ξεκάθαρα. Ας βγει να πει ο Υπουργός Μετανάστευσης ότι αυτό είναι, αυτό έχουμε, δεν έχουμε κάτι άλλο. Και σε αυτό πάνω θα δουλέψουμε και να διαβεβαιώσει και την τοπική κοινωνία για τα θέματα που βάζει η ίδια η τοπική κοινωνία για το αν θέλει, αν δεν θέλει μια τέτοια δομή να φιλοξενείται στην περιοχή της. Αυτή την ώρα, αντί να υπάρξει αυτή η επικοινωνία, η συνεννόηση, αντί το ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο να έχει ένα αντίκρισμα, να έχει πάει στο Υπουργείο Μετανάστευσης, να έχει απαντήσει στο Υπουργείο Μετανάστευσης, γίνονται συνεχώς δράσεις εκ των υστέρων. Δηλαδή έρχεται το κλιμάκιο, αντιδρούν οι κάτοικοι, ενεργοποιείται ο Δήμος, παίρνει τον Υπουργό. Ο Υπουργός της λέει δεν μπορώ σήμερα, δεν μπορώ αύριο, πάω την άλλη Τετάρτη. Άλλο πάλι και αυτό. Δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι προτεραιότητα ή όχι να συνομιλήσει ο Υπουργός Μετανάστευσης με τον Δήμαρχο Ηρακλείου. Και γιατί πρέπει αυτό να γίνει τώρα και δεν έγινε, δεν προοικονομήθηκε. Γιατί δεν κάτσαν όλοι σε ένα τραπέζι πολύ νωρίς. Και η ίδια η περιφέρεια. Η περιφέρεια δεν μπορεί να αποποιείται συνεχώς τις ευθύνες της και να λέει ναι μεν αλλά. Δεν είναι δικό μας θέμα, είναι θέμα όλων. Και αν όλοι είχαν κάτι σε ένα κοινό τραπέζι και είχαν βάλει και όρια και προαπαιτούμενα, ενδεχομένως να είχαν τη δυνατότητα να ορίσουν και αυτή την κουβέντα. Αλλά άμα βγάζουμε όλη την ουρά μας απ' έξω, κάποιος άλλος αποφασίζει για εμάς, χωρίς εμάς. Αυτό λέει η ιστορία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, κύριε Σφακενάκη.
1: Πολύ σωστά, θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σας και θα πω το εξής, ότι να κρατήσουμε κάποια στοιχεία πολύ σημαντικά για το μεταναστευτικό, γιατί συζητάμε τώρα για τις δομές, όμως επιτρέψτε μου κυρία Ανδράκη να πάω στο κομμάτι το δικό μας,
0: στο μείζον,
1: που είναι σημαντικό ακριβώς, και θα πω σε σχέση με το προηγούμενο έτος, το Μάιο του 2025, είχαν φτάσει στην Κρήτη, σε επίπεδο Κρήτης πάντα μιλάμε, 1672 μετανάστες. Σήμερα, το Μάιο του 2026, έχουν φτάσει περίπου 1000 μετανάστες. Βλέπουμε λοιπόν μία μείωση των ροών, με το γεγονός ότι έχει γίνει ένας επανασχεδιασμός πλέον από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος. Βοήθησαν και οι καιρικές συνθήκες, διότι όταν είναι ευνοϊκός ο καιρός, οι σύγχρονοι αυτοί διακινητές, επενδυτές σύγχρονοι θα τους έλεγα όλους αυτούς πλέον που μεταφέρουν τον κόσμο εκεί πέρα και τον βάζουν σε κίνδυνο, δεν κατάφεραν να στείλουν τον κόσμο και είδαμε ότι είχαν κακός ο καιρός, είδαμε να λαμβάνουν χώρα ναυάγια και είδαμε αρκετούς ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Τώρα από αρχές του έτους του 2025 μέχρι το τέλος του 2025 είχαμε 21.000 μετανάστες περίπου να φτάνουν στην Κρήτη και φέτος το 2026 από τις αρχές του έτους μέχρι και σήμερα έχουν φτάσει περίπου 4.300 μετανάστες. Βρισκόμαστε σε ένα καλό θα έλεγα σημείο, σε μια καλή φάση. Το θέμα εδώ πέρα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι έχουν αντιστροφεί πλέον οι περιοχές που επιβαρύνονται περισσότερο. Δηλαδή πέρυσι στα Χανιά είχαμε το 70% περίπου των μεταναστών να φτάνουν εκεί πέρα, στην περιοχή συγκεκριμένα του νησιού της Γάβδου, και φέτος βλέπουμε το 70% των μεταναστών που φτάνουν στην Κρήτη να φτάνει στο νομό Ηρακλείου και ιδιαίτερα στην περιοχή των Καλολιμένων. Βλέπουμε λοιπόν μια αλλαγή
0: μετατόπιση της πορείας.
1: Ακριβώς. Από τους διακινητές όπως είπαμε. Έχει γίνει ένας σχεδιασμός, κυρία Ανδρεάκη, από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος, που νομίζω ότι και αυτός έχει συμβάλει σε αυτή την εξέλιξη. Είχαν επισκεφτεί πριν 1,5 μήνα δύο αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος την περιοχή εκεί πέρα της Λιβύης, όπου ήρθαν σε επικοινωνία με το Λιβικό Λιμενικό, έγινε συζήτηση και συμφώνησαν για το σχέδιο της επόμενης ημέρα, για το σχεδιασμό που θα έχουν για την πάταξη αυτού του φαινομένου, και η συμφωνία ήταν να πετούν τα ντρόουν στα 12 ναυτικά μίλια για την περιοχή, δύο ντρόουν συγκεκριμένα, και να υπάρχει και ένας σύνδεσμος μόνιμος στο προξενείο εκεί πέρα της Λιβύης, όπου αυτός θα έρθει σε επαφή, στέλεχος του λιμενικού σώματος θα είναι ο άνθρωπος που θα βρίσκεται εκεί στο σημείο, όπου θα έρθει σε επαφή με το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου που θα παίρνει το σήμα ότι κινδυνεύουν άνθρωποι και εντοπίζονται στόχοι και θα επιστρέφουν πίσω στην περιοχή της Λιβύης, και επίσης για τη διάθεση δύο σκαφών που θα διαθέσει η Ελλάδα στο Λιβικό λιμενικό, να συμβάλλει και αυτό από την πλευρά του για τις αποτροπές.
0: Αυτό γίνεται τώρα.
1: Έχει ξεκινήσει, κυρία Ανδρεάκη, έχει δουλέψει σε ένα βαθμό. Εμείς προσπαθούμε, όπως σας είπα, όσο μπορούμε να το πετύχουμε ακόμα περισσότερο και καλύτερα. Ξέρετε ότι η Λιβύη είναι ένα κράτος στο οποίο υπάρχει οργανωμένος κυβερνήτης και υπάρχει και η αναρχία. Δεν είναι και τόσο εύκολο να κάνεις μαζί του συμφωνία. Όμως έχουμε και από την άλλη πλευρά, από την Αίγυπτο. Γίνονται λοιπόν προσπάθειες για να προσπαθούμε δηλαδή όσο μπορούμε να το σταματήσουμε, το συρρυκνώσουμε. Εμείς το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και εγώ προσωπικά ότι χρειάζονται διακρατικές συμφωνίες και να γίνουν πράγματα τα οποία να μην ξεκινούν καν αυτοί οι άνθρωποι από εκεί, από την περιοχή, για να έρχουν εδώ πέρα. Αυτοί σήμερα που φτάνουν εδώ, κατά ομολογία τους μέσα από τις προανακρίσεις που διενεργούν τα στελέχη μας, είναι οι ίδιες ομολογίες ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι στιβαγμένοι εκεί πέρα στις ακτές της Λιβύης, όπου επιθυμούν με σκοπό να φτάσουν στην Ευρώπη, στην κεντρική Ευρώπη, αλλά με πύλη εισόδου ενδρεωμένη, κυρία Ανδρεάκη, την νότια Κρήτη. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν είναι πλέον είδηση το μεταναστευτικό για την Κρήτη, είναι κάτι το οποίο είναι καθημερινότητα, είναι κάτι το οποίο το συναντάμε και νομίζω ότι όλοι μαζί πρέπει να σκύψουμε πάνω εκεί το κεφάλι και να σχεδιάσουμε για την επόμενη μέρα το πώς θα πρέπει να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Όχι σε πρώτη φάση η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω ότι το μεταναστευτικό είναι ευρωπαϊκό.
0: Και όχι μόνο εθνικό. Μας δώσατε πολύ καλά στοιχεία με την έννοια ότι είναι χρήσιμα για να τα αξιοποιήσουμε και στο ρεπορτάζ, κύριε Σφακιανάκη, σε σχέση με το 25, το πρώτο τετράμινο, πεντάμινο του 26, που δείχνουν και αλλαγή της ρότας στο δρομολόγιο των διακινητών, με περισσότερα δρομολόγια προς το νότιο Ηράκλειο και λιγότερα προς την δυτική Κρήτη, στα Χανιά, με μία μείωση του αριθμού των μεταναστών που φθάνουν στην Κρήτη, που οφείλεται, όπως είπατε και εσείς χαρακτηριστικά, από τη μία στα δραστικότερα μέτρα που έχουν πάρθει και στην κινητικότητα της πολιτείας, και από την άλλη βεβαίως και στις κακές καιρικές συνθήκες που λειτουργούν αποτρεπτικά συνάμα και με τα ναυάγια που οδήγησαν στην απώλεια ανθρωπίνων ζώων, που ενδεχομένως αυτό δημιουργεί και ένα ενδιασμό, ένα δισταγμό και σε εκείνους οι οποίοι θέλουν να ταξιδέψουν από την πλευρά της Λιβύης. Τα κρατάμε αυτά τα στοιχεία, γιατί πρέπει να καταγράφονται και να αναφέρονται σχετικά με την εικόνα που επικρατεί. Και πάμε να δούμε τι θα γίνει και με τις Μαλάδες, για το πόσο τελικά έχει κλειδώσει αυτός ο χώρος για τη δημιουργία προσωρινής δομής για την φιλοξενία των μεταναστών, ή αν τελικά η πολιτεία θα αναζητήσει ένα άλλο χώρο, ή αν μείνει και στα δεδομένα που έχει ως τώρα, έτσι, πάει στο λιμάνι για ένα ακόμα καλοκαίρι, γιατί ίσως να είναι και αυτό το σενάριο στην κουβέντα.
1: Τέλος, κυρία Ανδρεάκη, θα ήθελα να κλείσω και να πω ότι και στη συνάντηση που κάναμε με τον κύριο Υπουργό και με τον κύριο Αρχικό του Λιμενικού Σώματος, αυτό που βάλαμε στο τραπέζι είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών εδώ πέρα της Ανατολικής Κρήτης, και με το γεγονός ότι αυξάνονται αυτή τη στιγμή και είναι οι ροές περισσότερο σήμερα από τον νομό Ηρακλείου σε σχέση, όπως είπαμε πέρυσι, που ήταν από τον νομό Χανίων. Εμείς αυτό που θέλουμε και τη δική μας πλευρά είναι να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο οι υπηρεσίες της Ανατολικής Κρήτης και ιδιαίτερα του κεντρικού λιμεναρχείου Ηρακλείου, αλλά και η περιοχή της Ιεράπετρας, διότι αυτή τη στιγμή είναι ένα κρίσιμο λιμεναρχείο εκεί πέρα, περνάει μια κρίση η Ιεράπετρα. Είδαμε πρόσφατα να λαμβάνει η χώρα και η κρίση του με το φλωτήλα. Βλέπουμε ότι στην περιοχή γίνονται εκεί πέρα συζητήσεις ότι θα ξεκινήσει από εκεί ξανά η ανθρωπιστική βοήθεια. Υπάρχουν ακόμα εκεί σκάφη. Εκεί έγινε και η αποβίβαση, αν θυμάστε, στον Αθερινόλακο των 174 ανθρώπων οι οποίοι είχαν ξεκινήσει για να φτάσουν εκεί στην περιοχή. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πλέον η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο, θα έλεγα, αυτή τη στιγμή όλης της συζήτησης που αφορά το μεταναστευτικό, αλλά και την κρίση γεωπολιτικά και όλα αυτά που συμβαίνουν με τους πολέμους, και νομίζω ότι πρέπει να λάβουν οι γνώστες σοβαρά όλα αυτά που συμβαίνουν και να ενισχύσουν γενικότερα ακόμα τις υπηρεσίες Κρήτη, γιατί τα επόμενα χρόνια νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και όπως έχουμε πει, κυρία Ανδρεάκη, εμείς επιχειρησιακά θα το πω αυτό, η καλύτερη καταστολή είναι η πρόληψη.
0: Η πρόληψη.
1: Όταν σχεδιάσουμε για την επόμενη μέρα,
0: δεν το έχουμε νομίζω ότι... νομίζω ότι θα λειτουργήσει, αλλά δεν το έχουμε και πολύ. Κύριε Σφακενάκη, θερμά ευχαριστώ για την πάντα καλή κουβέντα που κάνουμε μαζί. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Ανδρεάκη.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Λίγα λεπτά μείνανε τώρα και τώρα σκάσαν όλες οι ειδήσεις που θα ήθελα να σχολιάσουμε, έτσι για να κλείσουμε λίγο πιο καλά, αλλά δεν θα το κάνουμε, αγαπημένα Αντώνη, γιατί έχει ειδησούλες, ειδησάκια που είναι ωραία για κουβέντα. Έχουμε και την ανακοίνωση την άλλη Πέμπτη του κόμματος κυρίας Χριστιανού, με αυτό το σποτάκι με το Περιστεράκι, τον AI, που την έχει παραμορφώσει και λίγο και εκείνη στο πρόσωπο, αλλά δεν πειράζει, το Περιστέρι πετάει με τον κλάδο της Ελέας. Το Θανάση τον Αυγερινό που θα αναλάβει, λέει, την επικοινωνία του κόμματος. Μετά την Πόπη Τσαπανίδου που είχε πάει στο ΣΥΡΙΖΑ που ερχόταν με φόρα, ο Θανάσης Αυγερινός έβγαλε εκεί μια ανακοίνωση δυστοπική. Δηλαδή, αυτές τις ανακοινώσεις, όταν τις αναρτήσεις, πραγματικά κουράζομαι. Δυστοπική, αυτή είναι η λέξη. Θεσμική υπέρβαση, με τοπική συμπόρευση, πατριωτικοί πολίτες, κοινωνικές δυνάμεις, σκανδαλώδικα. Κουράστηκα και εγώ, κουράστηκα. Ο άλλος δεν θα δει Eurovision, ο Γιάννης Μενανή. Έκανε βίντεο αυτός. Εγώ στις θέσεις του και μετά από αυτά που είδε στο χιλιοστό, πάντως για αυτές τις μέρες θα έκανε λίγο σιωπή. Που λένε και οι μοναχοί στο Αγίο Όρος. Που κάνει λίγο σιωπή. Θα του έκανε λίγο σιωπή. Δεν κατάλαβα, ας πούμε, ποιος ήταν ο λόγος που τον όθησε να βγει να μας πει για την Eurovision, όταν σύεται ο τόπος από όλα εκείνα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από τις αποκαλύψεις και του ρόλου που είχε και της συμπεριφοράς που είχε σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για την Ελλάδα και από όλα αυτά που συμβαίνουν. Ο Γιάννης ο Βαρουφάκης Μενανή είπε ότι το καλύτερο που είχε να κάνει ήταν να μας κάνει ένα βίντεο για το τι δεν θα δει ο Eurovision. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε τώρα. Ένα νταούλι, δύο νταούλια, τρία νταούλια, στα πέντε καίγεσαι. Δεν πάει άλλο. Είχαμε και αυτό το ωραίο θεματάκι και πρόλαβα να το πω με τον Σεραφείμ τον Τζόκα, που είναι το όνομά του αυτού του 10 που υπογράφουν μια επιστολή που ταχώνουν στη Νέα Δημοκρατία σήμερα που ξεκινάει το συνέδριο. Ο Σεραφείμ ήταν εδώ. Ήταν και υποψήφιος περιφερειάρης, πήγαινε να κατέβει. Χρόνια έμεινε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, την έκανε τόπο του. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι αυτό είναι ένας προάγγελος πάντως πολιτικός εκείνων που έρχονται. Δηλαδή η απάντηση κάνει, δεν το κάνει το κόμμα Σαμαράς, μάλλον το κάνει και μάλλον εκεί έχει πάρει και όλη την καραμαλική πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας, ή την περισσότερη, ή την πιο παλιά, ή αυτή που δεν θέλει αυτό που συμβαίνει τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Θα τα δούμε αυτά από Δευτέρα, γιατί έχει και τοπικό ενδιαφέρον. Υπάρχουν και στελέχη εδώ στην Κρήτη που έχουν πυκνώσει τις επαφές τους και με τον Αντώνη τον Σαμαρά και με τον Σεραφείμ τον Τζόκα, που ήταν εδώ και τις προηγούμενες ημέρες, έπινε καφέ στα Λιοντάρια, δεν κρύφτηκε ο άνθρωπος. Θα τα δούμε. Δεν θα βαρεθούμε, το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, σκυτάλη στους επόμενους, έρχονται με φόρα, προσοχή και στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, εκεί τα φανάρια πάλι δεν λειτουργούν, η είδηση θα ήταν να λειτουργούσαν, αλλά δεν αρέσουν αυτά τα πράγματα στους υπευθύνους, πάλι χάλασαν. Το πάλι χάλασαν συνεπάγεται όμως πολύ προσοχή, διότι εκεί κρίνεται ζωή, κρίνεται ασφάλεια, δεν είναι για πλάκα. Τώρα το γιατί επιτρέπουμε να παίρνουν τη ζωή μας για πλάκα, αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση, θα την κάνουμε από την επόμενη εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή επιτυχία στα παιδιά που πάνε να προετοιμαστούν για διάφορου τύπου εξετάσεις, υπομονή και δύναμη στους συναγωνιστές γονείς. Μέρες είναι, θα περάσουν, τα λέμε Δευτέρα, γεια σας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι τίτλοι ειδήσεων από το Creta One 102,3. Κατέρευσε στο χωράφι ενώ εκτελούσε αγροτικές εργασίες 76χρονο στα Χανιά. Λαβράκι της ελληνικής αστυνομίας σε έρευνε σε σπίτια στη Μεσαρά. Βρέθηκε ολόκληρο πλωστάσιο, 3 συλλήψεις. Σε αναμονή απαντήσεων από Περιφέρεια, Δήμο και βουλευτές, οι κάτοικοι των Μαλάδων, καθώς η Συντονιστική Επιτροπή Φοινικιάς έχει αποστείλει νέες επιστολές για το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής μεταναστών, όπως αποκάλυψε μιλώντας στο Creta One 102,3 το μέλος της Επιτροπής Μάνος Κοκολάκης. Απολογείται ο 47χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας 34χρονου στην περιοχή Φουρνοφάραγκου του Δήμου Γόρτινας. Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίζεται στο Ηράκλειο η δίκη για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου. Τελευταία ημέρα σημερινή για την υποβολή αιτήσεων για το Youth Pass. Ολοκληρώθηκε το ταξίδι του Τραμπ στο Πεκίνο, συμφωνία του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του για τα στενά του Ορμούζ. Νέα επιδείνωση με αφρικανική σκόνη και λασποβροχές από αύριο στην Κρήτη. Σήμερα προβλέπονται νεφώσεις, η άνεμη δυτική 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία σήμερα στο νησί μέχρι και 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Creta One 102,3 στη μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

quieto su prosperito pacchetto. Κι όλα τα σπίρτα μου ανάβουν στο αγγίγμα σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Και πώς να μην είναι καλή ημέρα, Παρασκευή σήμερα, 15 Μαΐου, είναι μόλις 9 λεπτά μετά τις 10. Το πολυπόθητο Σαββατοκύριακο για πολλούς εργαζόμενους ξεκινάει αύριο, επομένως η Παρασκευή είναι πάντα μια ημέρα που όσο και αν εργάζεσαι έχεις την προσδοκία του επόμενου διήμερου. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και σήμερα, Κρέτα One 102,3. Και στην καθιερωμένη πλέον ραδιοφωνική σας συνήθεια στις 10 με 11 στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Γιάννης Ραψομανίκης, στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή ο Αντώνης Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φροντίζει ο Μανώλης Σουρουνάκης. Και μια και λέω εικόνα, μπείτε στο cretaone.gr, όσοι δεν μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας αυτή τη στιγμή, μπείτε στο cretaone.gr και επιλέξτε το μπλε πλαίσιο για να μας δείτε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Creta One 102,3. Το μοναδικό ραδιόφωνο σε όλη τη χώρα που καλύπτει όλες τις παραγωγές, τις ειδησιογραφικές παραγωγές του ζωντανά μέσω βίντεο live streaming. Είναι πολλά τα ζητήματα στην επικαιρότητα και την τοπική και πανελλαδικά και πολιτικά βεβαίως που το θερμόμετρο αρχίζει να ανεβαίνει. Φαίνεται ότι μπαίνουμε, αν δεν έχουμε μπει ήδη, σε μια προεκλογική περίοδο η οποία αναμένεται να είναι πολύ πολύ πολλωμένη. Θα τα δούμε όμως αυτά στη συνέχεια, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Θέλω ξεκινώντας την σημερινή μας εκπομπή να σας πω ότι εχθές είχαμε τη χαρά ως cretaone.gr και εγώ προσωπικά να συντονίσουμε μία εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, μία επιστημονική εσπερίδα με κεντρικό ομιλητή ένα διακεκριμένο διεθνώς επιστήμονα, τον καθηγητή κοινωνιολογίας της υγείας, τον κύριο Κωνσταντίνο Φελά, ο οποίος ουσιαστικά μίλησε για τις σύγχρονες δημογραφικές προκλήσεις στη σύγχρονη εποχή. Τον είχαμε μάλιστα και την Πέμπτη στο Creta One 102,3 σε μια συνέντευξη που μας μίλησε για το τι θα υποθεί στην εκδήλωση. Ωστόσο θέλω να σας πω ότι στην εκδήλωση παρουσίασε μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα παγκύπρια έρευνα. Και θα μου πείτε τώρα, μα καλά βρε Γιάννη, παγκύπρια τι σχέση έχει με την Ελλάδα? Έχει απόλυτη σχέση, γιατί τα στοιχεία και τα δεδομένα που προκύπτουν για τη γύρανση του πληθυσμού και για τις συνήθειες των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας συνδέονται άμεσα και με τις δικές μας πολιτισμικές, είναι απόλυτες οι πολιτισμικές ομοιότητες με την αδελφή Κύπρο. Θέλω λοιπόν να σας πω καταρχάς το εξής, ότι το δημογραφικό αναδεικνύεται ως το κυρίαρχο ζήτημα των επόμενων 30 ετών και στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε ολόκληρο το δυτικό κόσμο. Μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το baby boom, όπως λένε οι επιστήμονες, που ουσιαστικά μεσολάβησε την έκρηξη γεννήσεων, τα τελευταία 60 χρόνια οι γεννήσεις μειώνονταν σταδιακά και πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου οι θάνατοι είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις. Αυτό σταδιακά θα έχει ως αποτέλεσμα το 2050 στη χώρα μας, στην Ελλάδα, όπως υπόθηκε χθες από τα συμπεράσματα αυτής της εσπερίδας, το 32 περίπου τις 100 του πληθυσμού να είναι άτομα άνω των 65. Ξέρετε φίλες και φίλοι τι μπορεί να σηματοδοτήσει αυτό για, καταρχάς για την οικονομία. Όταν το 32% είναι ένα κομμάτι ανενεργές και αποκλεισμένο, εδώ στάθηκαν πάρα πολύ όλοι οι ομιλητές, σημαίνει ότι δεν μπορεί να αντέξει κανένα ασφαλιστικό σύστημα. Κακά τα ψέματα, είναι γεγονός. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι μόνο ότι ο πληθυσμός ουσιαστικά μεγαλώνει, οι ηλικιακές ομάδες, η τρίτη ηλικία μεγαλώνει και αποτελεί ένα πολύ μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού πληθυσμού, είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι αποκλεισμένοι. Παρουσίασε λοιπόν ο κύριος Φελάς, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνάς του, ότι σχεδόν το 40% των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας στην Κύπρο νιώθουν μοναξιά. Νιώθουν μοναξιά και αποκλεισμό, φίλες και φίλοι. Στην Ελλάδα μάλιστα, πάλι σύμφωνα με έρευνες που έχει κάνει ο ίδιος ο καθηγητής, περίπου 500.000 Έλληνες που είναι άνω των 65 δηλώνουν ότι μένουν μόνοι τους. Έχει λοιπόν και φοβερές κοινωνικές συνέπειες και αν δεν αλλάξει εντελώς το κοινωνικό μοντέλο, αντιλαμβάνεστε, τουλάχιστον εγώ αυτό αποκόμισα από τη χθεσινή εκδήλωση, ότι χρειάζεται μια αλλαγή συνολική οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου τα επόμενα χρόνια για να μπορέσει να είναι βιώσιμο, φίλες και φίλοι. Εν πάση περιπτώσει, αυτά θα τα δούμε και με άλλους επιστήμονες τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, γιατί όπως σας είπα το δημογραφικό ζήτημα αναδεικνύεται ως το κυρίαρχο ζήτημα και φοβάμαι ότι τα πολιτικά κόμματα και οι εκπρόσωποι μας και στο ελληνικό κοινοβούλιο δεν έχουν αντιληφθεί τη σπουδαιότητα αυτού του ζητήματος που αργά ή γρήγορα, μάλλον πολύ γρήγορα, θα βρούμε μπροστά μας. Ένα σχόλιο ακόμα και πάω κατευθείαν στον πρώτο μας καλεσμένο. Βλέπουμε ότι εχθές έγινε η αυτοψία κλιμακίου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στις Μαλάδες, σε συγκεκριμένο χώρο, προκειμένου να δουν αν είναι τηρεί τις προϋποθέσεις προκειμένου να στεγαστεί εκεί η δομή φιλοξενίας μεταναστών, η προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών, όπως έχει ήδη διακηρύξει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι διαμαρτυρίες, όπως ακούσατε και το προηγούμενο δίωρο με την Αντιγόνη Ανδρεάκη, οι διαμαρτυρίες των κατοίκων είναι καταιγιστικές και θέλω μόνο να σημειώσω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πραγματικά απουσιάζει από ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και κυρίαρχο αυτή τη στιγμή. Οι μεταναστευτικές ροές θα συνεχιστούν αμύωτα όλο το καλοκαίρι, όπως δείχνουν όλα τα δεδομένα, και επομένως απαιτείται να βρεθεί ένας χώρος προκειμένου να γίνεται η ταυτοποίηση των μεταναστών για να προχωρούν μετέπειτα στην μετακίνησή τους στην υπηρετική Ελλάδα. Βέβαια, ο Δήμος Ηρακλείου δηλώνει αναρμόδιος. Δηλώνει ότι δεν είναι δική του αρμοδιότητα το να βρει το χώρο. Και έχει δίκιο, δεν είναι δική του αρμοδιότητα. Όμως είναι δική του αρμοδιότητα να εντοπίσει ποιος θα μπορούσε αυτός να είναι αυτός ο χώρος και να τον υποδείξει στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Και κλείνω με το εξής. Είδαμε και στα θέματα που είναι αρμόδιος ο Δήμος Ηρακλείου, όπως τη διαχείριση των απορριμμάτων, όπως το κυκλοφοριακό ζήτημα, όπως τους χώρους στάθμευσης, όπως την κατάσταση του οδοστρώματος και τις λακκούβες. Είδαμε λοιπόν, κύριοι και κυρίες του Δήμου, στα ζητήματα που είστε αρμόδιοι, πόσο πολύ καλά τα πάτε. Και να σας πω και κλείνω ότι μέχρι την Κυριακή τρέχει η διαδικτυακή ψηφοφορία στο creta1.gr με το ερώτημα, μιας και ο ίδιος έσπευσε ουσιαστικά ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός να ανακοινώσει ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος όταν θα γίνουν οι δημοτικές εκλογές. Μπείτε λοιπόν στο creta1.gr και ψηφίστε πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ξανά για Δήμαρχο Ηρακλείου τον Αλέξη Καλοκαιρινό. Ήδη έχουν ψηφίσει πάνω από 3.000 συνδημότες μας, επομένως θα έχει πολύ ενδιαφέρον μέχρι την Κυριακή το βράδυ να δούμε πραγματικά την απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα. Αυτοδιοικητικά θα κινηθούμε και στα επόμενα λεπτά της εκπομπής μας. Πάμε όμως στο αγαπημένο μας Λασίθι και στο Δήμο Αγίου Νικολάου, όπου εκεί ουσιαστικά υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί τους κατοίκους της δημοτικής κοινότητας Καλού Χωριού, αν δεν κάνω λάθος, περισσότερα από 35 χρόνια. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο πρόεδρος της κοινότητας Καλού Χωριού, ο κύριος Τζαγκουρνής Κωνσταντίνος, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, χθες στείλατε μία δημόσια επιστολή καταγγελία, όπου ουσιαστικά αναφέρεστε σε ένα πολύ κυρίαρχο ζήτημα που αφορά την ασφάλεια των συνδημοτών σας, των επισκεπτών της κοινότητας του Καλού Χωριού, έναν οικισμό που ουσιαστικά διασχίζεται από το βόρειο δικό άξονα Κρήτης, και σύμφωνα με τις δικές σας καταγγελίες εδώ και δεκαετίες δεν έχουν υπάρξει τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας για τους πεζούς και τους οδηγούς. Καταρχάς, πείτε μας ακριβώς τι συμβαίνει, κύριε Τζαγκουρνή.
1: Λοιπόν, ο οικισμός του Ίστρων δημιουργήθηκε, μάλλον επιστημοποιήθηκε με ένα ΦΕΚ το 1981 ως προϋπάρχον του 1923. Άρχισε ο οικισμός να ανοικοδομείται με λίγο ταχύς ρυθμούς λόγω της εποχής που υπήρχε η άνθηση στην οικοδομή, με αποτέλεσμα από τότε μέχρι και σήμερα κανένας να μην ενδιαφερθεί για την οδική ασφάλεια της περιοχής εδώ. Επειδή εγώ μετακόμισα και εγκαταστάθηκα στο Καλό Χωριό το 1987, από την πρώτη στιγμή διαπίστωσα το πρόβλημα, το κυρίαρχο αυτό πρόβλημα. Να μην μπορούμε να πάμε και να βγούμε από τις κατοικίες μας με νόμιμο τρόπο. Όταν εκλέχθηκα πρόεδρος το 2023 και ανέλαβα την 1η-1η του 2024, αμέσως το Φεβρουάριο μήνα πήραμε μία απόφαση για την τροποποίηση της σήμανσης, ώστε ο κόσμος να μπορεί να πηγαίνει στα σπίτια του. Να μπορεί ο επισκέπτης να πηγαίνει στις παραλίες. Έχουμε την πιο ξακουστή παραλία εδώ της Κρήτης, στο Βούρισμα, από τις πιο ξακουστές, για να μην...
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, και εκεί για να κατέβεις στην παραλία υπάρχει διπλή διαχωριστική και απαγορεύεται. Είναι εντός του οικισμού όλες αυτές οι διαγραμμίσεις που θα μπορούσαν να τροποποιηθούν.
0: Συγγνώμη, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας και όσοι μας παρακολουθούν μέσω βίντεο live streaming αυτή τη στιγμή, κύριε Τζαγκουρνή, ουσιαστικά δεν υπάρχει εναλλακτικός δρόμος, άρα αναγκαστικά για να πας, για παράδειγμα, στο Βούλισμα πρέπει να παρανομήσεις.
1: Ή θα παρανομήσεις, πρέπει να πας στην Ιερά Πέτρα να κάνεις στροφή, να γυρίσεις πίσω.
0: Α, μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Το ίδιο συμβαίνει και προς την άλλη πλευρά. Και μετά από μια παρέμβαση δική μου, όταν γινόταν η διαγράμμιση στην αλλαγή του ασφαλτοτάπητα που έγινε πρόσφατα από την περιφέρεια, αφήσανε μια διαγράμμιση για να περνάει το σχολικό να πηγαίνει τα παιδιά στο σχολείο. Μάλιστα. Δηλαδή μέχρι πρότινος δεν μπορούσε ούτε το σχολικό να στρίψει να πάει στο σχολείο τα παιδιά. Καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα ήταν πολύ έντονο. Έτσι και εμείς αποφασίσαμε να κλιμακώσουμε τις αντιδράσεις μας. Έχουμε πάρει από το 2020 οι 5 αποφάσεις σαν τοπικό συμβούλιο. Απευθύναμε κάποια ερωτήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες, μην τυχόν και είχε γίνει κάποιο λάθος στη διαγράμμιση και θα μπορούσε να διορθωθεί, και διαπιστώσαμε με μεγάλη έκπληξη ότι από το 1981 μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει συγκεκριμένη διαγράμμιση.
0: 1981, εντωμεταξύ είπα 35 χρόνια πριν, ωστόσο μιλάμε σχεδόν για 45 έτη.
1: 45 χρόνια, ναι.
0: Μισό αιώνα, μάλιστα.
1: Αυτό, από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό μας έχει θυμώσει, και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι κάποιοι άρχισαν να παραπονιούνται ότι βεβαιώνονται παραβάσεις για παραβίαση διπλή διαχωριστικής όταν πάνε ή φεύγουν από τα σπίτια τους, μας ενεργοποίησε να κινηθούμε λίγο πιο δυναμικά για να βρούμε μία λύση. Υπάρχει μία μελέτη εδώ για 4 κυκλικούς κόμβους, αλλά προσωρινά θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε, όπως γίνεται σε άλλα σημεία, χωρίς χρήματα, κάποιους κυκλικούς κόμβους, 4, 5, 6 όσους χρειαστεί, για να μπορεί ο κόσμος να κάνει αναστροφή. Υπάρχει και η επιφάνεια στο οδόστρωμα, αλλά και η δυνατότητα με μηδέν έξοδα σχεδόν, με μερικούς μπογιάδες ή και μερικά κολονάκια, να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν υπάρχει η διάβαση πεζών, δεν υπάρχει η πεζοδρόμια να περπατήσουμε πάνω με ασφάλεια. Οι επισκέπτες έρχονται εδώ και παραπονούνται για την ασφάλεια, για την οδική ασφάλεια. Φοβούνται να περπατήσουν. Μέχρι πρώτη ο φωτισμός ήταν σχεδόν ανύπαρκτος, μάλλον ελπής. Και συνεχίζει να παραμένει σε μη ικανοποιητικό επίπεδο. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει με κάποιο τρόπο να επιληθούν. Γι' αυτό κάναμε αυτή την επιστολή, δημοσιοποιήσαμε την, την επιστολή αυτή που στέλνουμε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και σε άλλες υπηρεσίες.
0: Μάλιστα. Περιμένετε λοιπόν ουσιαστικά, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι το κείμενο της επιστολής ήταν καθαρά νομικό, γι' αυτό εμείς θέλαμε σήμερα να μιλήσουμε και μαζί σας για να δούμε και, και να καταλάβουν και όλοι οι ακροατές ουσιαστικά τι ακριβώς συμβαίνει στο συγκεκριμένο οικισμό. Ουσιαστικά μιλάμε ότι τίθεται καθημερινά σε κίνδυνο η ασφάλεια και η ζωή των κατοίκων, των οδηγών και των επισκεπτών και των πεζών.
1: Φυσικά. Ακριβώς αυτό. Αυτός είναι ο σκοπός μας, να αφυπνίσουμε κάποιους να δώσουν μία λύση άμεσα.
0: Μάλιστα. Η Δημοτική Αρχή, ο Δήμαρχος, κύριε Τζαγκουρνή, φαντάζομαι έχετε θέσει το ζήτημα αυτό στη Δημοτική Αρχή ή και σε άλλες ενδεχομένως και σε άλλους και στο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκηση, στην περιφέρεια κλπ. Τι σας λένε για το ζήτημα αυτό?
1: Με το που πήραμε τις αποφάσεις αυτές, κινήθηκα να αναζητήσω, σας είπα, την διαγράμμιση που υπάρχει, μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος. Και ζητούσα από την περιφέρεια να παρέμβει, νομίζοντας ότι η αρμόδια για τον οικισμό, για τη διαγράμμιση, επειδή είναι εθνική οδό, είναι η περιφέρεια, η πρώην ΔΕΚΕ.
0: Μάλιστα.
1: Μου απάντησαν όμως ότι οι αρμόδιοι για τη σύνταξη της μελέτης είναι ο Δήμος. Απευθύνθηκα στο Δήμο πάλι για να φτιάξουμε μια μελέτη, μια προσωρινή μελέτη, έτσι για να εξασφαλίζει κάποιους υποτυπώδη ασφάλεια. Δεν υπήρξε έτσι η ανταπόκριση, με αποτέλεσμα να κλιμακώνουμε σταδιακά τις προσπάθειές μας και να έχουμε ενημερώσει ήδη τον εισαγγελέα Λασιθίου από το 25, αλλά... Εντάξει, κανείς μάλλον δεν ενδιαφέρεται να ασχοληθεί έτσι λίγο σοβαρά με εμάς.
0: Άρα είναι καθαρά θέμα του Δήμου Αγίου Νικολάου, κύριε Τζαγκουρνή.
1: Ο Δήμος Αγίου Νικολάου έχει την ευθύνη για την προφοριακή σήμανση και τη μελέτη, την εκπόνηση και την υλοποίηση.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη βέβαια υπάρχει μια μελέτη από τον ΟΑΚ σε κρεμότητα εδώ και μια εξαετία-εφταετία. Έτσι που δεν έχει ολοκληρωθεί για κάποιους τυπικούς λόγους. Μπορούσε όμως, από ό,τι μας απάντησε το Υπουργείο, να ξεκινήσει να υλοποιείται. Αλλά δεν υπάρχουν τα χρήματα, δεν υπάρχουν οι πόροι, δεν υπάρχουν ο προϋπολογισμός. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα μπορούσε να υλοποιηθεί αυτό.
0: Μάλιστα. Και επομένως καταφύγατε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου προκειμένου να διεκδικήσετε ένα αίτημα που ακούγεται στα αυτιά μας εντελώς δίκαιο, κύριε Τζαγκουρνή, οφείλω να επισημάνω.
1: Έχουμε, σαν καλό χωριό, έχουμε πολλά κακά σημεία και αποφάσεις της διοίκησης που διαχρονικά μας έχουν εγκλωβίσει και δεν μπορούμε ούτε να έχουμε οδική ασφάλεια ούτε να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις περιουσίες μας. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, η αρχαιολογία και τα λοιπά που έχουμε. Το κυνηγάμε με διάφορους τρόπους και αυτό. Αλλά η συγκεκριμένη περίπτωση μας απασχολεί πολύ έντονα η οδική ασφάλεια και πιστεύω ότι θα το πετύχουμε με κάθε τρόπο. Δηλαδή έχουμε σκοπό να κλιμακώσουμε τις δράσεις μας, ακόμα και αν χρειαστεί θα κλείσουμε το δρόμο για να μας ακούσουν οι αρμόδιοι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Τζαγκουρνή, θέλω να σας πω ότι εδώ θα είμαστε, γιατί μας ενδιαφέρουν πολύ τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οδική ασφάλεια σε ολόκληρο το νησί και όχι μόνο στο νομό Ηρακλείου. Επομένως εδώ θα είμαστε και θα αναδεικνύουμε τα ζητήματα αυτά, οπότε σίγουρα θα μιλήσουμε ξανά. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία μας.
1: Εγώ ευχαριστώ που με ακούσατε και δώσατε τόση σημασία στο πρόβλημα που υπάρχει σε εμάς εδώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Υποχρέωσή μας να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Φίλες και φίλοι, εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να πάρουμε και την απαραίτητη μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
3: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
4: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
5: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Είμαστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One στους 102,3. Αντώνη, παρεπιπτόντως να πούμε στους ακροατές και όσους μας παρακολουθούν μέσω βίντεο live streaming ότι η συγκεκριμένη επανεκτέλεση της πυρόγα, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε, σε στίχους Άλκη Αλκαίου, βεβαίως να πούμε, και μουσική σύνθεση του ανεπανάληπτου Θάνου Μικρούτσικου, ήταν από τον Δημήτρη Μεσημέρη, καλά το λέω το όνομα, που εμείς τον ανακαλύψαμε.

0: του CretaOne.gr και του CretaOne 102,3, με τον οποίο και θα σχολιάσουμε βεβαίως την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και ποιος τελικά βγήκε νικητής από αυτή τη συνάντηση, και στο επόμενο μέσος διάστημα θα προχωρήσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Δημήτρη, καταρχάς να σε καλωσορίσω δημόσια στη New Vision Media. Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Στην ομάδα
1: καλώς σας βρήκα.
0: Μας.
1: Καλημέρα σε όλες και σε όλους.
0: Να πούμε βεβαίως ότι ο Δημήτρης τα Σάββατα θα κάνει 9 με 11 και μία ενημερωτική εκπομπή με μουσικές, βεβαίως με πολλή μουσική όπως επιβάλλει η συγκεκριμένη μέρα του Σαββάτου.
1: Ναι, να είναι πιο χαλαρά.
0: Για πες μας, Δημήτρη, θα μας αποκαλύψεις το όνομα ή θα το δούμε
1: αύριο. Αύριο.
0: Πρεμιέρα
1: αύριο, ξέρεις, μεταγραφή αεροδρομίου, με φανέλα, όλα σωστά.
0: Οπότε να περιμένουμε αύριο,
1: ναι, αύριο.
0: Το όνομα, το οποίο ήταν πολύ ευφύες, οφείλω να πω. Θα είναι μια εκπομπή η οποία θα έχουμε ανασκόπηση, θα έχουμε πολιτική.
1: Θα έχουμε μια ανασκόπηση και επειδή είναι Σάββατο θα κάνουμε και μια το τι μας περιμένει την εβδομάδα που μας έρχεται. Αυτό θα είναι το concept.
0: Και η αλήθεια είναι ότι μιας και κάνεις πρεμιέρα αύριο,
1: ναι.
0: Βεβαίως έχουμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου φαντάζομαι, ναι, ότι θα έχουμε.
1: Θα έχουμε και καλεσμένο να μιλήσουμε για το συνέδριο, γιατί εντάξει είναι σημαντικό πολιτικό γεγονός. Κάποιοι λένε ίσως ότι είναι και προοικονομία εκλογών, ότι μπαίνουμε σε προεκλογικό κλίμα, αλλά εντάξει θα τα αναλύσουμε όλα αυτά αύριο. Θες να ξεκινήσουμε από Τραμπ και να πάμε μετά προς τα έσω.
0: Βέβαια. Το ερώτημα που κρέμεται ουσιαστικά, όλοι έχουμε, είναι... Ναι. Από αυτή την επίσκεψη, η οποία ήταν σε πολύ καλό κλίμα, οφείλω να πω, τουλάχιστον από τα πλάνα που βλέπαμε, ήταν πολύ φιλική.
1: Ναι, θύμισε Νίξον, ρε παιδί μου, που έλεγε και αστεία. Ήταν οριακά, λες και είναι δύο φιλικές χώρες. Είναι η πρώτη φορά, να πούμε, που βλέπουμε καλό κλίμα μετά την εποχή του COVID. Αναχώρησε και πριν από λίγο ο Τραμπ, ήπιαν το πρωί τσάι. Ήταν πολύ ωραίο το κλίμα ανάμεσα στους δύο ηγέτες. Κοίτα, επειδή το ανέφερες και πριν, για νικητή σε αυτή την περίπτωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως ο νικητής είναι ο πιο ήρεμος, λέγω, και όχι ο πιο αυτός που φαίνεται ότι είναι ο πιο ισχυρός, αυτός που βγάζει τα πιο εντυπωσιακά βίντεο στο TikTok. Οι Κινέζοι νομίζω είναι σε μια κατάσταση win-win situation, mm-hmm. δηλαδή και η κατάσταση με το Ιράν τους συμφέρει, γιατί το Ιράν τους έχει τρομερή ανάγκη για την οικοδόμηση της χώρας, έχουν και 25 ετές συμβόλαιο συνεργασίας, μνημόνιο συνεργασίας. Θέλουν να τα πάνε για καλά με τη ΣΥΠΑ, γιατί υπάρχουν κυρώσεις, φαίνεται ότι εκεί. Βρήκαν κάτι, το μοναδικό μελανό σημείο και νομίζω ότι είναι η ουσία mm-hmm. της επίσκεψης Τραμπ είναι η Ταϊβάν.
0: Βέβαια.
1: Νομίζω είναι το πιο σοβαρό και γιατί λόγω της συγκυρίας του πολέμου με το Ιράν όλοι έχουμε σταθεί στα στενά του Ορμού, στο πετρέλαιο. Το αγκάθι είναι η Ταϊβάν και η ουσία πιστεύω ότι είναι η Ταϊβάν, όπως επίσης είναι και τα... Δεν είναι τυχαίο που είδαμε αρκετούς επιχειρηματίες μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο. Είδαμε Musk, είδαμε από Apple το Cook. Γιατί έχουμε λοιπόν αυτό το εμπορικό πόλεμο, έχουμε τα τσιπάκια AI που αυτό καλό είναι να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο και στο μέλλον. Η Κίνα προπορεύεται σε αυτό το κομμάτι. Επομένως είναι σημαντικές οι συμφωνίες που έγιναν εδώ πέρα. Νομίζω ήταν καλή να ηρεμήσει λίγο το κλίμα γιατί ήταν έντονο το τελευταίο διάστημα ανάμεσα στις δύο χώρες μετά τον COVID. Καλό είναι όταν δύο υπερδυνάμεις τα πάνε καλά.
0: Ξέρεις κάτι, Δημήτρη, επειδή το ανέφερες και όντως είναι ένα από τα στοιχεία, από τα κρίσιμα στοιχεία αυτής της επίσκεψης, είδαμε εχθές ουσιαστικά όλο το μεγάλο επιχειρηματικό λόμπι των ΗΠΑ να συνοδεύει τον Αμερικανό πρόεδρο. Και θύμιζε περισσότερο δύο, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, δύο φιλικές μεταξύ τους χώρες, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε και στο μέσο του πολέμου με το Ιράν, όπου μάλλον όλο αυτό είχε ως σχεδιασμό, να το πω από την πλευρά της Αμερικής, ενδεχομένως το να γίνουν κάποιες, να συναφθούν κάποιες μεγάλες εμπορικές συμφωνίες.
1: Νομίζω αυτό είναι ένα κομμάτι. Αλλά θα σου πω το άλλο. Δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη στο Τραμπ. Δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη στο πώς θα ξυπνήσει την επόμενη μέρα το πρωί. Είναι η Κίνα μια χώρα την οποία την είχε ουσιαστικά κατακρεουργήσει το προηγούμενο διάστημα από δηλώσεις και στην πρώτη του θητεία. Mm-hmm. Με το χαρακτηριστικό China που το έλεγε συνέχεια.
0: Και τους δάσμους.
1: Ναι, και τους δάσμους. Στους δάσμους, από ό,τι φαίνεται, θα υπάρξει ένας κατευνασμός. Δηλαδή, λίγο οι Κινέζοι το πέρασαν χαλαρά. Επομένως, γι' αυτό που θεωρώ ότι λοιπόν ο νικητής, ας το πούμε έτσι. Είναι η Κίνα στα σημεία από την έννοια ότι έχει την ηρεμία. Mm-hmm. Μπορεί να παίξει μπάλα σε πολλαπλά επίπεδα. Οι Αμερικάνοι είναι πιο πιεσμένη.

0: και την κατάσταση στο Ιράν. Η κατάσταση στο Ιράν, επιμένω, γιατί πολλοί λέγανε ότι το κάνουν για να στις αρχές του πολέμου, ότι όλο αυτό γίνεται λόγω της Κίνας. Οι Κινέζοι τους ευνοεί η κατάσταση στο Ιράν. Και το έχουν πει και πολλοί αναλυτές σε μεγάλα μέσα, στη Wall Street Journal. Όντως τους συμφέρει η κατάσταση. Επομένως, θεωρώ ότι έχουν το πάνω χέρι στα σημεία. Αυτό θεωρώ.
1: Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα λίγο, γιατί το Σαββατοκύριακο, από σήμερα βασικά,
0: ναι, από σήμερα,
1: ξεκινάει το συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, και νομίζω ότι είναι, εντάξει, όταν ένα κόμμα κάνει συνέδριο, είναι ένα κορυφαίο πολιτικό γεγονός, και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για το κυβερνών κόμμα. Τι περιμένουμε σήμερα?
0: Ξεκινάμε με Κυριάκο Μητσοτάκη, που θα μιλήσει σήμερα. Να πούμε ότι θα γίνει από Παρασκευή ως Κυριακή στο Metropolitan Expo. Τι περιμένουμε σήμερα? Περιμένουμε Κυριάκο Μητσοτάκη ουσιαστικά να δώσει το πρώτο στίγμα, να δώσει ένα μήνυμα ενότητας. Ούτως ή άλλως τα συνέδρια, κακά τα ψέματα, αυτό το νόημα έχουν. Μια συσπήρωση, να μαζέψουμε τον κόσμο, να μαζέψουμε τα σπασμένα, γιατί υπάρχουν τριχμοί, να είμαστε ειλικρινείς. Είχαμε και χθες την ανακοίνωση. Ναι, και απουσίες. Δύο χειρές. Βασικά, αν πούμε του Σαμαρά, Άστιν.
1: Ναι, του Καραμαλή είναι πολύ πιο χειρή.
0: Ναι, του Κώστα Καραμαλή είναι πολύ πιο χειρή απουσία. Αν και δεν περίμεναμε, νομίζω, κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω, είχε διαφορετική αίσθηση?
1: Όχι. Το ρεπορτάζ όλο αυτό το διάστημα έλεγε ότι δεν θα μετήχε στο συνέδριο. Και μάλιστα, με επιφύλαξη βέβαια, λέω ότι φαίνεται ότι ενδεχομένως ο πρώην Πρωθυπουργός, αναφέρομαι στον Κώστα Καραμαλή, γιατί πρώην Πρωθυπουργός είναι και ο Αντώνης Σαμαράς. Ναι. Να δούμε τι θα γίνει και με το νέο κόμμα Σαμαρά, γιατί ακούγεται ότι έστω και υπόγεια μπορεί να υπάρχουν στηρίξεις.
0: Έχω πληροφορίες για το κόμμα Σαμαρά. Υπάρχουν στηρίξεις και υπάρχουν και στηρίξεις εκτός δεξιάς. Mm-hmm. Αυτό ξέρω, ότι έχουν γίνει κινήσεις με ανθρώπους και ονόματα έκπληξη. Άτομα που έχουν συνεργαστεί, ας πούμε, παλιά με το ΣΥΡΙΖΑ τη τριετία πριν αναλάβει την κυβέρνηση, δηλαδή το 2015. Και άνθρωποι που, εντάξει, αυτό δεν είναι κρυφό, ο κύριος Αϊφαντής, ο πρέσβης επιτιμή, που δεν ανήκει στο χώρο δεξιάς, είναι κοντά στον Αντώνη Σαμαρά. Η αποσία Σαμαρά ήταν δεδομένη. Έτσι, ούτως ή άλλως. Αυτό το μισό που βαραίνει λίγο το κλίμα, και εκεί περιμένω ότι θα έχουμε κλίμα ενότητας, είναι η επιστολή. Είχαμε χθες την επιστολή των 10 πρώην βουλευτών υπουργών. Και είχαμε και τους 5 βουλευτές στο προηγούμενο διάστημα, που αν είναι 5, μπορεί να είναι λίγο παραπάνω.
1: Που ανάμεσά τους, να πούμε, για να το ακούσουν και οι ακροατές, ήταν και ο γνώριμος σε εμάς, Σεραφείμ Τσόκας. Υποψήφιος περιφερειάρχης, που ανήκει βέβαια στο Καραμαλικό στρατό.
0: Νομίζω ότι οι βουλευτές στην κατάσταση, οι βουλευτές αυτοί που αντιδρούν, ίσως φοβούνται ότι θα συρρυκνωθούν τα ποσοστά, φοβούνται για τις θέσεις τους, κακά τα ψέματα. Γιατί όταν συρρυκνώνονται τα ποσοστά, μειώνονται οι βουλευτικές έδρες, υπάρχει μια αγωνία προς αυτό. Και γι' αυτό είχαμε και την επίθεση στο επιτελικό κράτος, που ουσιαστικά ήταν μια επίθεση στους εξοκοινοβουλευτικούς ουσιαστικά της κυβέρνησης. Επομένως, περιμένουμε πράγματα αυτό το Σαββατοκύριακο, αν και θεωρώ ότι δεν μπαίνουμε τόσο σε προεκλογικό κλίμα, αλλά όσο σε ένα στίγμα ενότητα συσπήρωση τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, πιστεύω ότι αυτό θα επιχειρήσει ο Πρωθυπουργός. Ένα κόμμα που κακά τα ψέματα το ελέγχει πλήρως. Έτσι θεωρώ, αυτή είναι η άποψή μου. Και νομίζω ότι σε εκλογές, όπως τα έγραψε και πολύ σωστά, θα το δούμε ίσως πιο σημαντικά, πιο σοβαρά μετά το καλοκαίρι. Αν και επιμένω ότι μάλλον θα πάμε, εγώ πιστεύω ότι θα πάμε το 27.
1: Αυτό αναμένεται να το πει σήμερα και ο Πρωθυπουργός.
0: Δεν έχει δώσει ότι θα κάνει τέτοιες εφετηδιαστικές κινήσεις. Αυτή την εικόνα έχουμε αυτή τη στιγμή. Mm-hmm.
1: Δηλαδή, ωστόσο, ξέρουμε και από το δικό μας ρεπορτάζ στο Κρέτα ΟΑΝ ότι δέχεται εισηγήσεις για να πάει αμέσως μετά τη ΔΕΘ.
0: Και για ημερομηνίες. Ακριβώς. Τις έγραψες και εσύ στο προχθέσινο σου ρεπορτάζ. Σημαντικό επίσης να πούμε είναι η Στάση Δένδια. Ένα πρόσωπο.
1: Νομίζω είναι το πιο κρίσιμο από αυτή την.
0: Δεν νομίζω και εκεί θα έχουμε εκπλήξεις. Δηλαδή, δεν ξέρω αν τώρα θέλω να χαλαρώσω τις προσδοκίες. Νομίζω ότι θα είναι ένα ενωτικό συνέδριο. Γιατί έχουν αυτά τα αντανακλαστικά στο συγκεκριμένο κόμμα και δείχνουν αυτή την τάση. Γιατί είναι ένα κυβερνών κόμμα, είναι ένα μεγάλο κόμμα. Έχει μάθει μέσα από αυτό. Επομένως, και ο κύριος Δένδιας περιμένω ότι θα έχει μια στάση ενωτική. Mm-hmm. Αλλά με ένα πιο εθνικό προφίλ. Δηλαδή, είναι τυχαίο και αυτά που είπε τις προάλλες. οι αλλαγές που έχει κάνει στο στρατό. Δηλαδή, βλέπω ένα πιο εθνικό προφίλ με στόχο την Ελλάδα του 2030, την ασφάλεια της χώρας και ούτω καθεξής. Επίσης, θα σου πω αυτό που λέμε δεσιμπελόμετρο. Mm-hmm. Θα τα βγάλουμε την Κυριακή το βράδυ να δούμε ποιος πήρε το περισσότερο. Γιατί αυτά τα συνέδρια δείχνουν τάσεις, δείχνουν κλίμα. Δηλαδή, το χειροκρότημα στον κύριο Δένδια, καλό θα ήταν να το μετρήσουμε πώς αντεσιμπελ βγάζει. Αυτό λέω.
1: Μάλιστα, να δούμε.
0: Αυτό λοιπόν λέω.
1: Δημήτρη, αναμένεται να επαναλάβει ενδεχομένως ο Πρωθυπουργός επομένως στο συνέδριο αυτό που είπε και στην κοινοβουλευτική ομάδα ενδεχομένως. Ναι. Πάμε, ξεκινάμε να υδρώσουμε τη φανέλα. Ναι. Για να πάμε να διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία. Ποιο θα είναι το... Φαντάζομαι ότι θα θέσει στην ομιλία του και το διακύβευμα των εκλογών.
0: Λογικά ναι. Αλλά αυτό που είπες, δηλαδή ενωτικό, δηλαδή δεν νομίζω ότι θα ξεφύγουμε από αυτή τη γραμμή. Mm-hmm. Ούτε θα έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές. Από εκεί πέρα σου λέω, είναι αυτά που περιμένουμε να δούμε, τα πρόσωπα που περιμένουμε να δούμε. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει ένα ακροατήριο το οποίο μέσα στη Νέα Δημοκρατία τον ακούει. Υπάρχουν πιο...
1: Βέβαια, πολύ δυναμικό, οφείλω να πω.
0: Λέει, υπάρχει το πιο κεντροδεξιό ακροατήριο που συνδέεται με την επιστολή των 10 χθες. Περιμένουμε να τα δούμε το Σαββατοκύριακο. Ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο θα είναι. Δεν είναι πάντα καλό αυτό για τους δημοσιογράφους, ξέρεις παραπάνω δουλειά.
1: Εννοείται, εννοείται. Και εμείς εδώ στο Κρέτα One θα είμαστε στις επάλξεις και θα μεταδίδουμε όλες τις εξελίξεις από το συνέδριο. Το εκλογικό διακύβευμα το έχουν θέσει και εδώ και στο Κρέτα One 102,3 κατά καιρούς και κυβερνητικά στελέχη. Θα είναι αυτοδυναμία ή χάος. Και έτσι σκέφτομαι να περάσουμε λίγο στο χάος. Αγαπητέ Δημήτρη, να δούμε τι γίνεται στην αντιπολίτευση.
0: Νομίζω η λέξη που την περιέγραψες, το χάος, είναι η καλύτερη. Λοιπόν, να σου πω τι γίνεται στην αντιπολίτευση. Νομίζω πολύ ρευστή συζήτηση υπό την έννοια πια. Περιμένουμε τρία νέα κόμματα. Περιμένουμε το κόμμα Καριστιανού, το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Σαμαρά. Το κόμμα Τσίπρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, νομίζω όλο και έρχεται πιο κοντά. Mm-hmm. Δηλαδή, και εμείς πλησιάζουμε γιατί περνάνε μέρες, αλλά νομίζω όλο έρχεται και πιο κοντά. Δεν θα μου κάνει εντύπωση με αυτά που μαθαίνω να το ακούσουμε μέχρι και τέλος Μαΐου. Υπάρχει αυτή η πληροφορία.
1: Εδώ στο Κρέτα One 102,3 μας είχε πει ο Θοδωρής Οδουλουμπέκης, που είναι πάρα πάρα πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ παρεπτόντος.
0: Αυτό γιατί, και αν είναι.
1: Γιατί έχει πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κοντά.
0: Η οποία είναι στη Αλέξη... χειρότερη θέση. Έτσι. Δεν θα ήθελα να είμαι αυτή τη στιγμή στη θέση.
1: Καλά, δεν είναι. Αν εξαιρέσει τον πρόεδρο, το Φάμελο, ο Φάμελος νομίζω είναι στη χειρότερη θέση, που αυτό θα είναι ο πρόεδρος που θα αυτοδιαλυθεί, θα αυτοδιαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ
0: για να πάνε
1: όλοι μαζί παρέα στον Αλέξη Τσίπρα, στο πρόσωπο Παγιές.
0: Θα τους θέλει όμως, τους είπε,
1: καλό ερώτημα,
0: φύγετε, παραιτηθείτε της βουλευτικής έδρας και ελάτε. Όσοι δεν το κάνουν ή δεν το έχουν κάνει και υπάρχουν ονόματα βουλευτών που θέλουν να πάνε, τι θα γίνει, θα τους δεχτεί? Δεν είμαι τόσο σίγουρος ως προς αυτό, δηλαδή πολλά ονόματα, ξέρεις, δεν νομίζω ότι θα θέλει μαζί του. Δεν θέλει τη ρετσινιά. Να σου το πω τέλειως λέγα. Mm-hmm. Αυτή είναι η αίσθηση μου.
1: Όπως στον Πολάκη ενδεχομένως, από ό,τι ακούγεται.
0: Σύπας.
1: Έτσι λέγεται. Εγώ τώρα οι φήμες τη λένε. Δεν λέω
0: θα τα δούμε.
1: Απόψεις αυτό προσωπικές. Δούμε. Μάλιστα. Και έλεγε λοιπόν ο Θοδωρής Οδουλουμπέκης ότι τέλη Μαΐου θα ανακοινωθεί το νέο κόμμα Τσίπρα. Το λέω λοιπόν αυτό προς επιβεβαίωση της εκτίμησης που μόλις έκανε. Ωστόσο, έχουμε και κάτι πιο χειροπιαστό. Μαρία Καριστιανού, 21 Μαΐου.
0: Ναι, 21 Μαΐου. Και εκεί περιμένουμε ανακοινώσεις, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Υπάρχουν και πολλές φήμες, αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι αξίζει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Και να δούμε και να δούμε την τάση, προς τα που θέλει να κινηθεί η ίδια. Νομίζω ότι αυτό το πιο δεξιό προφίλ σίγουρα δεν αρέσει την κυβέρνηση, υπό την έννοια πια. Μαζεύονται πολλά κόμματα ξαφνικά στην αυλή της. Θα είναι το κόμμα Σαμαρά, το κόμμα Καριστιανού, πρώην στελέχη. Γενικά, όπως το είπες πάντως, νομίζω χάος, έχει κατακαιρματιστεί η αντιπολίτευση και αυτό νομίζω δεν βοηθάει και να σου πω κάτι. Το πολιτικό σύστημα στη χώρα. Mm-hmm. Αυτή είναι η αίσθηση μου. Δηλαδή, όταν έχουμε τόσα πολλά κόμματα διαμαρτυρίας, τόσα πολλά κόμματα και ο πολίτης θέλει κάποιον νομίζω να τον κυβερνήσει. Και αυτό βέβαια υπό μία έννοια μπορεί να λειτουργεί θετικά για την κυβέρνηση. Αλλά αν δεν είσαι υπέρ της κυβέρνησης, αυτό είναι άλλο πρόβλημα.
1: Βέβαια. Και στελέχη της κυβέρνησης, το λένε αυτό που λες και εσύ τώρα, ότι χρειάζεται ένα ισχυρό δίπολο, ναι, στην αστική δημοκρατία.
0: Δεν ξέρω αν είναι δίπολο, να σου πω τρία κόμματα, mm-hmm, αλλά σίγουρα χρειάζεται. πρέπει να υπάρχει εναλλακτική. Και δεν, νομίζω κάνει καλό και στην κυβέρνηση την ίδια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι
0: τώρα το επιχείρημα. Τώρα είμαστε σε μια φάση που προσπαθεί να επιλέξει αντίπαλο. Δηλαδή, και νομίζω ότι κάνει μια επιλογή, αλλά θα τα δούμε αυτά.
1: Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Νομίζω... Το οποίο βέβαια το κάνει ίσως και πιο πόλεμο για πόλεμο στο ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως.
1: Νομίζω είναι ξεκάθαρο και θα σου πω και για ποιο λόγο. Βλέποντας και την χθεσινή ουσιαστικά επίθεση
0: να.
1: Του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη, στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, για το ακίνητο, το επίμαχο ναι. ακίνητο. Εδώ βέβαια θέλω να κάνω ένα σχόλιο ότι δεν είπε κάτι παράλογο ο Υπουργός. Είπε κάτι το οποίο το γνωρίζαμε, τουλάχιστον εμείς εδώ στο Ηράκλειο, το γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια τώρα, ότι το συγκεκριμένο ακίνητο με διαγωνισμό όντως.
0: Πέρασε... Στη διάβγεια υπάρχουν τα πάντα.
1: Σωστά.
0: Συνέχισε.
1: Σωστά. Με διαγωνισμό. Στεγάζει πλέον το κτηματολόγιο. Νωρίτερα στέγαζε την τουριστική αστυνομία και το αλλοδαπών τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και με το Μέγαρο μετακινήθηκε και έγινε το κενό αυτό που ουσιαστικά στεγάστηκε το κτηματολόγιο. Δεν είναι παράνομο. Δεν έχει κάνει κάτι παράνομο η οικογένεια Ανδρουλάκη σε αυτό προφανώς. Άλλωστε αυτό το είπε και ο Υπουργός Υγείας, αλλά μπαίνουν όμως, δεν μπαίνουν ρε Δημήτρη, πολιτικά και ιδεολογικά ερωτήματα. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, που εγώ θα το πω λίγο πιο ομά.
0: Ναι, ολοκλήρωση τη σκέψη.
1: Εσύ μπορεί να μην θέλεις αυτή τη στιγμή
0: ναι,
1: να το ξέρεις. Αλλά ένας...
0: Μπορούμε να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση μετά στο γραφείο.
1: Αυτό είναι δεδομένο, αλλά ένας άνθρωπος που αυτοπροσδιορίζεται ως αριστερός σοσιαλδημοκράτης, όπως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που θέλει να έρθει να ανατρέψει τη σημερινή καπιταλιστική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που τα έχει κάνει όλα χάλια, τελικά εκπροσωπεί τον πραγματικό κόσμο της κεντροαριστεράς. Δηλαδή θέλω να πω ότι εντάξει, και το ποιοι είμαστε, ο καθένας από εμάς,
0: ναι.
1: έχει σημασία στην πολιτική. Δεν έχει μόνο τα λόγια, τα
0: ωραίο,
1: μεγάλα.
0: Ωραίο, ρητορικό ερώτημα, αλλά σου είπα μετά με τον καφέ καλύτερα, στο γραφείο. Να το αφήσουμε.
1: Εγώ νομίζω πάντως ότι...
0: Εσύ είσαι έτοιμος να το πεις.
1: Ο Άδωνης έβαλε γκολάκι. Έβαλε γκολάκι γιατί
0: ναι.
1: εκεί ήθελε να σταθεί, εκεί ήθελε και το έβαλε ωραία και κομψά. Και όλα αυτά βέβαια, πόσες μέρες είναι, 2 μέρες μετά από... Δεν λέω απόκρυψη, ποτέ δεν λέω τέτοιες λέξεις εγώ, μακριά από μένα. Ξέχασε να δηλώσει
0: να.
1: 1 εκατομμύριο καταθέσεις, αν δεν κάνω
0: ναι,
1: λάθος.
0: Και μαζεύονται σύννεφα σε αυτή την περίπτωση. Ναι,
1: εντάξει,
0: δηλαδή, πάντως όπως είπες, γκολ, μεγάλο γκολ.
1: Ο λογιστής βέβαια έκανε το λάθος, να το πούμε, ναι. και αυτό σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, του Νίκο Ανδρουλάκη. Ο λογιστής έκανε το λάθος και ξέχασε ουσιαστικά να δηλώσει αυτό το ευτελές. Ποσό. Εδώ βέβαια αναρωτιέμαι ποιος είναι ο λογιστής του. Εγώ Λες. Προσωπικά θα ήθελα να μάθω. Γιατί ξέρω ότι έχει και κουμπαριές με λογιστές. Εν πάση περιπτώσει, να αφήσουμε λίγο την παραπολιτική
0: ευρεδομία. Ναι, δηλαδή, αυτό σου λέω είναι για τα
1: γραφεία. Με το βλέμμα σου κατευθείαν με έβαλε σε μια διαδικασία να πάμε κατευθείαν στην παραπολιτική και εγώ στην πολιτική. Επομένως, στη μάχη για τη δεύτερη θέση, έτσι όπως το περιέγραψε στο κατακαιρματισμένο αυτό πολιτικό σύστημα στην αντιπολίτευση, τι βλέπεις εσύ?
0: Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς να κάνουμε τέτοιες εκτιμήσεις και θα σου πω γιατί. Δεν έχουν ανακοινωθεί καν τα κόμματα, δηλαδή μιλάμε, δεν έχουμε δει καν πρόσωπα τα οποία θα βρίσκονται σε αυτούς τους σχηματισμούς. Επομένως, κρατώ μια επιφύλαξη και δεν ξέρω αν θα δούμε και κομματικούς ή ψηφοδέλτια μαζί. Δηλαδή αλλάζει πολύ το σκηνικό μόλις υπάρξει ανακοίνωση από την... Άστε ότι το περιμένουμε.
1: Αυτό γιατί το λες, συμπαράταξη?
0: Γιατί να σου πω κάτι, νομίζω κάποια στιγμή θα φτάσει το πολιτικό σύστημα στο σημείο που λέει ότι από τη στιγμή που δεν μπορούμε να βγάλουμε κυβέρνηση, κάτι πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή υπό την έννοια πια, θα κάνουμε σχηματισμούς ευρύτερους, γιατί το να κυμαινόμαστε από το 10 με 15% νομίζω είναι... Δεν βγάζει κάποιο.
1: Βέβαια, νόημα. Να πούμε εδώ, Δημήτρη. Ότι...
0: Δηλαδή, κάποια στιγμή οι εγωισμοί νομίζω πρέπει να παραμεριστούν, να μπουν στην άκρη και να κάτσουν σαν μεγάλοι άνθρωποι. Κάποια σχηματισμοί που βρίσκονται κοντά ιδεολογικά να τα βάλουν κάτω. Δηλαδή, το
1: Λογικό.
0: Να βρίσκονται 3-4 κόμματα από το 10 μέχρι το 15% πού ωφελεί? Και από τη στιγμή που στην Ελλάδα, πρόσεξε, θεωρώ ότι δεν έχουμε την κουλτούρα της συνεργασίας. Δεν είμαστε μια Δανία που ανακοινώνονται οι συνεργασίες πριν καν τις πάνε στις κάλπες. Δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα. Κακά τα ψέματα.
1: Μα είναι προφανές αυτό. Είναι προφανές. Ωστόσο, εγώ εκτιμώ ότι μάλλον ο Αλέξης ο Τσίπρας παίρνει ένα μικρό προβάδισμα. Ναι. Έτσι όπως...
0: Αυτή ότι έφυγε με το 17% είναι... ουσιαστικά 18 πόσο ήτανε. Ήταν δεύτερος, δηλαδή αυτό το ποσοστό νομίζω είναι και η βάση του πάνω κάτω, δηλαδή από το 15 ξεκινάει. Αυτή είναι η αίσθηση που υπάρχει στην κοινωνία. Από εκεί και πέρα, ναι, ολοκλήρωσε εκεί το σκεπτικό, δηλαδή θεωρείς ότι ο Αλέξης είναι δεύτερος.
1: Εγώ θεωρώ, δηλαδή, πάμε η αίσθηση που έχω
0: versus Αλέξης.
1: Και οφείλω να πω και Ηράκλειο, από συζητήσεις ιδιωτικές που κάνουμε καθημερινά με κόσμο, νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα πάρει κεφάλι στο τέλος.
0: Και να πω τώρα την κακία μου. Όχι την κακία μου.
1: Πέστε, αφού είναι κακία.
0: Δεν είναι κακία. Και γιατί λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία, αφού ψάχνουν αντίπαλο, να μην βάλουν πάλι τον Αλέξη Τσίπρα απέναντί τους, αφού τον έχουν κερδίσει από το 19 σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις.
1: Μα δεν είναι κακία αυτό. Αυτό είναι προφανές. Έχουν επιλέξει.
0: Ναι, δηλαδή. Προφανές γιατί τον έχουμε κερδίσει.
1: Καλά, όχι ότι και ο Ανδρουλάκης φαντάζομαι ότι θα είναι κάποιος δύσκολος αντίπαλος, οφείλω να πω.
0: Ναι, αλλά δεν υπήρξε ποτέ ουσιαστικά το αντιπαλοδέος που υπήρξε ο Τσίπρας για το όγκο.
1: Ίσως το σχηματισμό που βρίσκεται πίσω από τον Ανδρουλάκη είναι το πρόβλημα και όχι το πρόσωπο καθεαυτό.
0: Και είναι και νομίζω τα αστικά κέντρα. Δηλαδή η δύναμη του Πασόκ είναι στην περιφέρεια, έχει τους κομματικούς μηχανισμούς, έχει τα αντανακλαστικά το Πασόκ και τα τόσα χρόνια στην εξουσία να κινηθεί άμεσα και να κινητοποιήσει ψηφοφόρους. Αλλά στα αστικά κέντρα που ουσιαστικά, εντάξει, κακά τα ψέματα, πάνω από το μισό πληθυσμό της χώρας μπαίνει εκεί, υστερεί.
1: Μα είναι προφανές, δημοσκοπήσεις δίνουν στην Αττική, αν μπήκε το νέο κόμμα Τσίπρα στο παιχνίδι Χαριστιανού, θα δεις ότι ενδεχομένως μπορεί να είναι και το 7ο σε κάποιες εκλογικές περιφέρειες στην Αττική. Β' Πειραιώς για παράδειγμα, σε κάποια
0: Β' Αθηνών.
1: Β' Αθηνών κλπ. Μάλιστα. Πέρασε η ώρα, Δημητρή, είναι 11 ακριβώς.
0: Μια χαρά.
1: Νομίζω ότι αύριο θα μας τα πεις εσύ πιο αναλυτικά.
0: Πιο αναλυτικά, χαλαρά με το καφέ μας, Σάββατο πρωί θα τα αναλύσουμε όλα.
1: Και εξής κάτι, επειδή μου άρεσε η κουβέντα, λέω να το καθιερώσουμε τις Παρασκευές.
0: Γιατί όχι. Γιατί
1: το τελευταίο τεταρτάκι λίγο να κουβεντιάσουμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και λίγο πιο ελαφριά. Εντάξει, η πολιτική είναι σημαντική, αλλά ας πούμε, σαν όλα αυτά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή τη εβδομάδα με τα δύο κοριτσάκια.
1: Να μιλάμε και όπως μιλάμε έξω.
0: Ναι, νομίζω ναι. Καλό είναι να είμαστε έτσι.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Και εγώ.
1: Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Βεβαίως να σας πούμε καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Μέχρι τότε όμως μένετε συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά οι υπόλοιπες παραγωγές. Μαρία Ορφανάκη, Μάνος Σουριάς. Από τον Γιάννη Ραψομανίκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στον ήχο και τον Μάνο Τσουρουνάκη στην εικόνα, πολλές ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Σε αναβρασμό οι κάτοικοι των Μαλάδων μετά την ευνηδιαστική αυτοψία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στην περιοχή για την ενδεχόμενη μεταναστών. Νέες επιστολές σε βουλευτές, περιφέρεια και δήμο από τη Συντονιστική Επιτροπή Φοινικιάς για την αποτροπή της δημιουργίας της. Τραγωδία στα Χανιά, νεκρός 76χρονος ενώ εκτελούσε εργασίες στο χωράφι. Συνεχίζεται στο Ηράκλειο η δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου. Συγκλονιστικές καταθέσεις στο δικαστήριο γιατρών και διασωστών. Ένα ολόκληρο οπλοστάσιο έκρυβαν στο σπίτι του στη Μεσαρά Λαβράκη της Ελλάς με τρεις συλλήψεις. Στην ανακρίτρια σήμερα ο 47χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας στη Μεσαρά. Σοβαρές κατηγορίες για εμβολισμό 34χρονου συγγενή. Τις εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ανοίγει με ομιλία του σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τους μαθητές των Λυκείων. Ξεκινούν τη Δευτέρα, 18 Μαΐου, οι προαγωγικές εξετάσεις. Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές. Αναβλήθηκε ο καθαρισμός της νήσου Ντίας το Σαββατοκύριακο λόγω των έντονων δυτικών ανέμων. Σε καραντίνα 42 ημερών στο σπίτι του 41 άτομα στη ΣΥΠΑ λόγω χανταϊού. Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές θα σημειωθούν σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
4: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
5: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
6: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
7: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις.
8: Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
9: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, αγαπημένη Παρασκευή σήμερα, 15 του Μάη. Είμαστε στα 10 λεπτά μετά τις 11. Εδώ πιστή στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, Κρέτα One 102,3. Μαρία Ορφανάκη στο μικρόφωνο. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12. Για να δούμε την επικαιρότητα, να δούμε τα νέα της ημέρας και να πούμε προς το τελείωμα και στο τέλος τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών. Μάνος Σουρουνάκης στην επιμέλεια της εικόνας. Cretaone.gr. Εκεί μας βλέπετε και μας ακούτε. Ξέρω ότι δεν έχετε και πολλή αντοχή, πολλά τα μηνύματα, πολλές οι φωτογραφίες που μας ήρθε. Αναφέρομαι για την κίνηση και όλο αυτό το survivor που αντιμετωπίζεται η οδηγή λόγω των έργων που γίνονται στο Νέο Γιάννη του Χωστό και πολλά τα προβλήματα και σήμερα στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο ρεύμα από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο, εκεί προς την έξοδο της Παπαναστασίου, στην έξοδο προς Γέφυρο και Παγνή, στη γέφυρα της πλατείας Συνάνη, πολλές οι καθυστερήσεις, μεγάλη η αναμονή, υπομονή, υπομονή, υπομονή, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Την ίδια ώρα έχουμε και το άλλο θέμα, στο ίδιο εδώ θεατές, κατά ταχτά χρονικά διαστήματα, χωρίς φανάρια. Χωρίς φανάρια, αρκετά σημεία της πόλης, ένα σημείο το οποίο επειδή περνάμε εμείς για να έρθουμε εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, αναφέρομαι και στην Καζαντζίδη, δύσκολο σημείο και πολλές φορές χωρίς φανάρια και πάλι σήμερα ήμασταν θεατές σε αυτό το θέμα το δύσκολο και αυτό που αναρωτιόμαστε είναι τι κάνουν οι αρμόδιοι εκεί στον κόμβο της Γλωφόρου Καζαντζίδη, ένα καθημερινό τεστ υπομονής και όχι μόνο υπομονής, είναι και επικίνδυνο. Ένα κυκλοφοριακό χάος που οι οδηγοί μάλλον συνεννοούμαστε με νοήματα μεταξύ μας για το ποιος θα περάσει. Κάτι που κάνει τη συγκεκριμένη διασταύρωση στη Λεωφόρο Καζαντζίδη πάρα πολύ επικίνδυνη. Και το θέμα είναι τι κάνουν οι αρμόδιοι. Ποια είναι αυτή η βλάβη που διορθώνουν, γιατί υπάρχει αυτή η αδράνεια, μία υπάρχει φανάρι, μία δεν υπάρχει, με πολλά προβλήματα να δημιουργούνται καθημερινά. Τώρα, το άλλο θέμα της ημέρας είναι αυτό που έχει προκύψει στις Μαλάδες. Είχαμε χθες μια ευνηδιαστική αυτοψία στην περιοχή των Μαλάδων από το αρμόδιο Υπουργείο για την δομή που συζητούν. Υπάρχει συζήτηση για να γίνει εκεί. Μια συζήτηση που έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις των κατοίκων και των επιχειρηματιών στο σημείο. Δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις. Δεν έχει βγάλει κιχ κανείς, ούτε βουλευτές του νομού Ηρακλείου. Περιμένουμε να δούμε τι στάση θα τηρήσουν οι φορείς, όταν βέβαια ενημερωθούν επίσημα. Μίλησε σήμερα εδώ στο Κρέτα One 102,3 το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Μαλάδων Φοινικιάς, ο κύριος Κοκολάκης, είπε στην Αντιγόνη Ανδρεάκη το κλίμα που επικρατεί, έκανε λόγο για ανησυχία και πλήρη έλλειψη επίσημης ενημέρωσης προς τους κατοίκους και είπε ότι ζητάμε ξεκάθαρες θέσεις. Έστειλαν, λέει, εκ νέου επιστολές στην περιφέρεια, στο Δήμο και στους βουλευτές και περιμένουν τις επίσημες ανακοινώσεις για να δουν και οι ίδιοι πώς θα αντιδράσουν στο συγκεκριμένο πολύ σοβαρό ζήτημα. Πάμε να δούμε τώρα κάτι άλλο, γιατί έχω τον κύριο Γιώργο Καραντινό στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Καραντινέ, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σε εσάς, κύριε Ορφανάκη, στο κρατέ μας.
0: Νωρίτερα ενημερωθήκαμε, κύριε Καραντινέ, ότι ο Δήμος απομάκρυνε από κοινόχρηστους χώρους τα παράνομα πατίνια. Μιλάμε για την πόλη του Ηρακλείου. Σήμερα έγινε αυτό. Σήμερα βλέπουμε και φωτογραφίες που μας έστειλε ο Δήμος. Ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Και προηγούμενες μέρες.
0: Τι λέει η νομοθεσία, κύριε Καραντινέ, και γιατί όλοι έχουμε δει πατίνια στην πόλη του Ηρακλείου και πολλές φορές αυτά τα πατίνια να τα νοικιάζουν, θα πω εγώ, ακόμα και ανήλικοι. Δώστε μας λίγο μια εικόνα. Τι γίνεται, ποια είναι η νομοθεσία και θεωρώ, θα μας το επιβεβαιώσετε εσείς, ότι πρέπει να υπάρχει και επιβολή προστίμων, έτσι δεν είναι?
1: Οπωσδήποτε. Κυρία Αρφανάκη, υπήρξε μια πολιτική απόφαση της Δημοτικής Αρχής διαμέσου του Δημάρχου, του Αρμόδιου Αντιδημάρχου, ενημερώθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι και φέτος να μην δώσει άδεια ούτως ώστε να υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι που θα εναποτίθενται νόμιμα τα πατίνια.
0: Όταν λέμε κοινόχρηστοι χώροι, κύριε Καραντινέ, εννοούμε σημεία της πόλης όπως πλατείες.
1: Όπως παραδείγματος χάρη θα μπορούσαν να είναι δυτικά του Παγκριτίου, σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο που να μην εμποδίζει την κυκλοφορία και να επιτρέπεται με βάση το νησιών, ΚΟΚ κτλ. Επειδή όμως, κυρία Αρφανάκη, από ό,τι ξέρετε κι εσείς, υπάρχουν τεράστια προβλήματα και σε πόλεις όπως η Αθήνα που έχει ψηφίσει κανονιστική και ο Σονού που ετοιμάζεται να την αλλάξει, διότι δεν συμμορφωθήκανε και δεν είχαν καλή συνεργασία με τις εταιρείες. Θα τον αλλάξει και θα τους εναρμονιστούν όλοι οι Δήμοι με τον νέο νόμο που έχει εξαγγείλει ο κύριος Χρυσογοήδης. Μέχρι τότε σκεπτόμενοι πρώτα την ασφάλεια των πολιτών και των δημοτών μας, προχωρήσαμε σε αυτή την απόφαση.
0: Επομένως,
1: το πρώτο πρόστιμο λοιπόν είναι 150 ευρώ. Το δεύτερο πρόστιμο, το οποίο πρέπει να περάσουν 5 ώρες για να επιβληθεί, είναι 150 ευρώ. Και το τρίτο, εάν είναι 10 ώρες και 1 λεπτό, γίνεται απομάκρυση του ηλεκτροκίνητου οχήματος.
0: Αυτά τα
1: εάν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία βέβαια, τότε η μεταφορά γίνεται αμέσως. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη σε βανάρια, σε διάβαση πεζών ή αν είναι μαζεμένα και δημιουργείται μια στον πεζόδρομο δημιουργείται μια δυσχέρεια κίνηση των πεζών.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Καραντινέ. Τώρα μπορεί να ακουστεί λίγο χαζή ερώτηση, αλλά επειδή εγώ προσωπικά δεν έχω μπει στη διαδικασία να νοικιάσω έτσι κάποιο πατίνι. Πώς γίνεται η διαδικασία αυτή? Δηλαδή, μπορεί ο καθένας από εμάς να βρει αυτό το πατίνι και πώς γίνεται η διαδικασία? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί βλέπουμε και πολλούς ανήλικους να προβαίνουν στην ενοικίαση και στο να οδηγούν σε εισαγωγικά τα πατίνια αυτά, με όλους τους κινδύνους που ελοχεύει αυτή η κίνηση.
1: Κοιτάξτε να δείτε, συγγνώμη για την αρχή του τηλέφωνου. Υπάρχουν τα ιδιωτικά πατίνια, τα οποία έχουν και αυτά κανόνες του κώδικα της κυκλοφορίας που καθορίζουν το μέγιστο, τη μέγιστη ταχύτητα που επιτρέπεται στους συγκεκριμένους χώρους. Προβλέπεται και σε όλα ανεξαρτήτως να φοράνε το κράνος. Οπότε έρχεται να διασφαλίσει λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο και τα ιδιωτικά πατίνια τα οποία βλέπουμε, που εκεί πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι και ευθύνη των γονέων.
0: Είναι και ευθύνη των γονέων, είναι και ευθύνη της πολιτείας και μάλιστα το γνωρίζετε και εσείς, κύριε Καραντινέ, ότι έχουμε αύξηση των τροχαίων όσον αφορά τα ηλεκτρικά πατίνια και πρόσφατα είχαμε και θανάτους, τροχαία δυστυχήματα με παιδιά να χάνουν τη ζωή τους.
1: Γι' αυτό μέρημνά μας είναι, όπως σας είπα, και πολιτική απόφαση φέτος από τη στιγμή που μας δίνει τη δυνατότητα ο νόμος, διότι λέει ότι δύναται οι Δήμοι να δώσουν άδεια σε αυτούς τους συνόχους χώρους. Εμείς πήραμε απόφαση, αλλά εν ώψη κανονιστικής, την οποία θα δημιουργηθεί το καινούριο χρόνο. Διότι δεν είναι και λύση, εάν σε όλη την Ευρώπη και σε όλη την Ελλάδα ισχύει ένα διαφορετικό καθεστώς, να είμαστε οι μόνοι οι οποίοι θα είναι με βάση δικό τους νόμο, ας το πούμε.
0: Οπότε
1: υπάρχει τρόπος να εφαρμοστεί ο νόμος, να αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι και όσον αφορά την οικογένεια, θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι σε δύο ρόδες και με 25 χιλιόμετρα από το ανώτερο να πηγαίνει είναι επικίνδυνο.
0: Κύριε Καραντινέ, ελέγχους έχετε εικόνα, εσείς σαν υπηρεσία, πόσους ελέγχους έχετε κάνει και τι πρόστιμα έχουν επιβληθεί?
1: Κοιτάξτε, αυτός είναι ένας δυναμικός αριθμός, δεν μπορώ να σας πω, αλλά να ξέρετε ότι με την υποστελέχωση που υπάρχει θα συνεχίζουμε να μεριμνούμε για κάθε είδους παραβατικότητα, είτε λέγεται κυκλοφορία με τα ελαφρά προσωπικού ηλεκτρικά οχήματα, προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα, είτε λέγεται στάθμευση, είτε λέγεται λαϊκές αγορές, είτε λέγεται καθαριότητα που συνεπικουρούμε. Προσπαθούμε με τα άτομα τα οποία έχουμε να ανταπεξέλθουμε όσο το δυνατόν καλύτερα σε μία από τις τέσσερις μεγαλύτερες πόλεις όπως είναι το Ηράκλειο. Και γι' αυτό, μια και μου δίνεται η ευκαιρία, θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τη Δημοτική Αστυνομία για την υπεράνθρωπη προσπάθεια την οποία καταβάλουν όλα τα στελέχη.
0: Επομένως, κύριε Καραντινά, για να δω αν έχω καταλάβει καλά, μέχρι να έχουμε τη νέα νομοθετική ρύθμιση που ανακοίνωσε ο κύριος Χρυσοχοίδης από τη νέα χρονιά, η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου ουσιαστικά θα συνεχίσει να απομακρύνει τα πατίνια προς ενοικίαση από τους κοινόχρηστους χώρους και οι παραβάτες ουσιαστικά θα επιβάλλονται πρόστιμα.
1: Καταλάβατε σχεδόν πολύ καλά. Η απόφαση για φέτος έχει συλληφθεί ότι δεν πρόκειται να δώσουμε είτε ψηφιστεί ο νόμος είτε όχι. Διότι χρειάζεται η κανονιστική πράξη, η οποία θα πρέπει να δούμε όλους τους δρόμους και όλα τα σημεία, να εναρμονιστεί με τον νόμο. Οπότε θεωρώ ότι του χρόνου θα υπάρξει ανέτοιμη μια κανονιστική.
0: Η άποψή σας, κύριε Καραντινέ, αν θέλετε βέβαια να την εκφράσετε δημόσια, είναι ότι θα έπρεπε οι ανήλικοι να οδηγούν τα πατίνια ή θα έπρεπε να βγει μια σκληρή, ας το πούμε, νομοθετική ρύθμιση που να απαγορεύεται η χρήση τους σε άτομα τουλάχιστον κάτω των 16 ετών, λέω εγώ, ή δεν ξέρω, ή 18.
1: Και λόγω της ιδιότητάς μου δεν μπορώ παρά να είμαι πολύ αυστηρότερος με τους γονείς, όχι με τους ανήλικους. Δηλαδή η νοθεσία των γονέων. Θεωρώ ότι πρέπει να απαγορευτεί στους ανήλικους, διότι δεν είναι θέμα δεξιότητος, κυρία Ορφανάκη. Mm-hmm. Τις προάλλες, στην Ούλα Πάλμε, ένα παιδί το οποίο, από ό,τι είπανε μάρτυρες, διότι δεν χτύπησε πτυχώς, πήγε ο σπίτι κλπ. Είχε μεγάλη εμπειρία, ξαφνικά μπλόκαρε το φρένο και βρέθηκε στο οδόστρωμα. Με το κεφάλι να χτυπάει προς τα κάτω. Mm-hmm. Είναι λοιπόν, δεν είναι θέμα δεξιοτήτων μόνο, είναι και κάποιες φορές θέμα το οποίο δεν εξαρτάται από εμάς τους ίδιους.
0: Επίσης, να συμπληρώσω εγώ ότι όσον αφορά τους ανήλικους, κύριε Καραντινέ, πρέπει να γνωρίζουν τη σήμανση, πρέπει να γνωρίζουν τους κώδικες οδικής κυκλοφορίας. Δεν είναι παιχνίδι. Βγαίνουν στους δρόμους. Δεν ξέρω κατά πόσο τα παιδιά τα 13χρονα, 14χρονα γνωρίζουν τους κώδικες οδικής συμπεριφοράς, ώστε να μπορούν να συμπεριφερθούν και ανάλογα στο δρόμο.
1: Να σας πω, θεωρητικά δεν τις γνωρίζουν. Παρόλο που στο Ηράκλειο μου δίνεται τώρα την ευκαιρία να σας πω ότι η Δημοτική Αστυνομία έχει πάει σε 50 σχολεία τα τελευταία 2-3 χρόνια με το φετινό και έχει εκπαιδεύσει 1.800 παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευση στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Mm-hmm. Δηλαδή και σε αυτό το κομμάτι και στην πρόληψη θεωρώ και θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τη Δημοτική Αστυνομία που παρόλες τις οξυμένες υποχρεώσεις επενδύει και στην πρόληψη.
0: Να, θα πω εγώ βέβαια δικό μου σχόλιο αυτό, κύριε Καραντινό. Ουσιαστικά καλά κάνετε και προσπαθείτε, θα το πω εγώ τώρα, να μπαλώσετε τα κενά που υπάρχουν αλλού. Γιατί για μένα η οδική συμπεριφορά και θα έπρεπε να είναι μάθημα στα σχολεία. Υποχρεωτικό. Αυτή είναι η άποψή μου και την έχω πει πάρα πολύ καιρό. Κλείνοντας, για να σας αποδεσμεύσω, κύριε Καραντινέ, αντιλαμβάνομαι ότι θα δούμε ξανά στους δρόμους κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας για τα ηλεκτρικά πατίνια. Όπως έγινε από τη... Ναι.
1: Τις επόμενες μέρες που θα προσθεθεί και η τουριστική αστυνομία με τα ποδήλατα που δεν έχει μπει ακόμη για αυτή τη βδομάδα, στην άλλη θα επανδρουνόταν και θα είχαμε περιπολίες, θα έχουμε αποτελεσματικότερο έλεγχο.
0: Ρωτάει, λέει μάλλον εδώ μια ακροάτρια, έτσι, και προφανώς μιλάει για τα ιδιωτικά πατίνια. Λέει, να ξέρετε, λέει, ότι οι ανήλικοι μέσω των εφαρμογών μπορούν να νοικιάσουν ένα πατίνι. Κανείς δεν τους ρωτάει ούτε την ηλικία ούτε τίποτα. Εγώ θεωρώ ότι απλά μπορεί να βάλεις ψεύτικα στοιχεία. Αυτό θέλει να πει η ακροάτρια. Οπότε και εκεί υπάρχει ένα κενό και μια δυσλειτουργία, κύριε Καραντινέ.
1: Και βέβαια υπάρχει κενό. Και αυτά όλα προβλέπονται, είπαμε, από το καινούριο νόμο, ο οποίος ως ο νου που φαντάζομαι θα εξαλειωθεί.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
1: Να είστε καλά και είστε γραφέ.
2: Αν θες να μείνω, να ακούσω, γίνε άκα.
0: Λοιπόν, μουσική ανάσα, διαφημίσεις και ερχόμαστε πίσω με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Δεν έχω

0: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: Το Ματίνια, Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Crete One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.

0: Και μετά τα πατίνια και μετά τις δράσεις όλες του Δήμου, που θεωρώ ότι καλά κάνει ο Δήμος, αλλά πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα, είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα. Πάμε να μιλήσουμε για κάτι άλλο. Πάμε να μιλήσουμε για το ελαιόλαδο και συγκεκριμένα για τον 12ο Παγκρίτιο Διαγωνισμό, που είναι αυτή την Κυριακή, μεθαύριο, στις 11 το πρωί, σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης του Ηρακλείου, στο Aquila Atlantis Hotel. Θα μιλήσουμε με την πρόεδρο της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, την κυρία Ειρήνη Χουδετσανάκη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας, κυρία Φανάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Έχουμε λοιπόν τον διαγωνισμό, 12ος διαγωνισμός, 12 χρόνια στη σειρά, κυρία Χουδετσανάκη, που λαμβάνει χώρα ένας διαγωνισμός. Πείτε μας λίγο δύο λόγια. Ουσιαστικά είναι μια προσπάθεια για να δειχθεί ποιότητα και η καινοτομία του κριτικού ελαιολάδου, έτσι δεν είναι?
1: Είναι μια προσπάθεια που γίνεται, όπως πολύ καλά αναφέρατε, για 12η χρονιά. Είναι πλέον θεσμός ο Παγκρίτιος Διαγωνισμός του Ελαιολάδου. Και γίνεται και για την ανάδειξη της ποιότητας και για την καινοτομία, που αυτός ο τομέας της καινοτομίας είναι από πέρυσι. Και έχουμε και εκεί κάποιες διακρίσεις για τον ελαιοτουρισμό, για την ελαιοτουρισμό στη συσκευασία, για να μην υπάρχουν και ερωτηματικά. Και έχουμε και την ανάδειξη της ποιότητας που γίνεται στο Οργανοληπτικό Εργαστήριο Ελαιολάδου στο Ρέθυμνο. Γίνεται όλα τα χρόνια με υπεύθυνη την κυρία Γερμανάκη και την κυρία Χριστοπούλου. Mm-hmm. Δύο καταξιωμένες πραγματικά στον τομέα του ελαιολάδου. Και όλο αυτό γίνεται όχι μόνο για την ανάδειξη της ποιότητας, γίνεται και για τη βελτίωση της ποιότητας του παραγωγμένου ελαιολάδου. Γιατί, όπως γνωρίζετε και έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, ότι μετά τον Παγκρίτιο Διαγωνισμό γίνονται και κάποια σεμινάρια. Mm-hmm. Δηλαδή, τι πήγε λάθος σε ένα τυποποιητή, γιατί πάντα μιλάμε στον Παγκρίτιο Διαγωνισμό για τυποποιημένο ελαιόλαδο, mm-hmm. που θα πρέπει να βελτιώσει στη συνέχεια. Άρα αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι όλα αυτά τα χρόνια, κάθε χρόνο, υπάρχει μια βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου.
0: Ναι. Να
1: πούμε
0: και ότι
1: φέτος έχουμε και μια ιδιαίτερη κατηγορία και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, πραγματικά. Γιατί η κατοχύρωση του Πού Ελαιόλαδο Κρήτη δεν ήταν κάτι απλό. Όλα αυτά τα χρόνια έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από την περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασίες με τις φορείς ελαιολάδου της Κρήτης, όπου στέφθηκε φέτος με επιτυχία. Άρα έχουμε και την κατηγορία του Πού Ελαιόλαδο Κρήτη φέτος.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι είναι μια εκδήλωση που τελεί για άλλη μια φορά επί την αιγίδα της περιφέρειας Κρήτης. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι. Την αξία του κριτικού ελαιολάδου, τη διατροφική αξία, νομίζω ότι περισσότεροι την γνωρίζουμε. Θέλω να ρωτήσω, υπάρχουν πολλές συμμετοχές? Έχετε εικόνα, κυρία Χουδετσανάκη?
1: Υπάρχουν πολλές συμμετοχές και φέτος, παρότι ήταν μια δύσκολη χρονιά για το ελαιόλαδο. Υπάρχουν αρκετές συμμετοχές, όπως πολύ σωστά αναφέρατε. Και πραγματικά ο κόσμος εμπιστεύεται αυτή τη διαδικασία, γιατί, όπως είπα και προηγουμένως, έρχεται όχι μόνο για να πάρει ένα βραβείο, που και αυτό είναι σημαντικό για τους επιχειρηματίες, τους τυποποιητές.
0: Είναι μια αναγνώριση.
1: Είναι μια αναγνώριση της προσπάθειας που κάνουν όλα αυτά τα χρόνια, γιατί το να παράγεις ένα ποιοτικό ελαιόλαδο δεν είναι κάτι απλό. Γιατί αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι είναι όλα τα στάδια του αγροδιατροφικού τομέα.

0: οι τιμές των ελαιολάδων και όλο το προϊόν το κάνουν ένα κύκλο πάντα. Νομίζω ότι άλλες φορές είναι, όπως το είπατε, χαμηλές και άλλες φορές είναι υψηλές και παραπάνω από την αξία που έχει ο παραγωγός για να παράγει το ελαιόλαδο. Νομίζω ότι αυτό είναι, εξαρτάται πάρα πολύ, όχι μόνο από το δικό μας, τη δικιά μας παραγωγή. Πάντα τις τιμές τις καθορίζουν και άλλες χώρες. Mm-hmm. Άρα είναι σημαντικό, εγώ αυτό που θα πω, γιατί η Κρήτη παράγει αρκετό ελαιόλαδο. Η αλήθεια είναι ότι φτάσαμε στην πραγματικότητα σαν μονοκαλλιέργεια την ελιά. Νομίζω ότι φέτος τουλάχιστον, γιατί αυτό διαφαίνεται, θα υπάρχει μια καλή παραγωγή. Νομίζω ότι πρέπει να γίνεται συνέχεια μια προσπάθεια. Μια προσπάθεια στη βελτίωση της ποιότητας, γιατί δεν παράγουμε το καλύτερο πολλές φορές στον κόσμο. Απλά παράγουμε κι εμείς, κάποιοι επιχειρηματίες πραγματικά το έχουν εξελίξει, θέλουμε βελτίωση ποιότητας. Και γι' αυτό η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει τις εκπαιδεύσεις, όχι μόνο τα σεμινάρια μετά από τον Παγκρήτη, αλλά και τις εκπαιδεύσεις για την παραγωγή πραγματικά ενός ποιοτικού ελαιολάδου. Γιατί πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.
1: Τώρα, κυρία Χουδητσανάκη, πριν σας αποδεσμεύσω, να πούμε άλλη μια φορά ότι ο 12ος διαγωνισμός θα λάβει χώρα αυτή την Κυριακή στις 11 στο ξενοδοχείο Ατλαντής. Πριν σας αποδεσμεύσω, ήθελα να ρωτήσω πώς προχωράει η γαστρονομική περιφέρεια, γιατί έχουμε φέτος και αυτό.
0: Λοιπόν, θα σας το έλεγα κι εγώ, γιατί τώρα θα είναι ένα τριήμερο από 18 μέχρι 21 που θα φιλοξενήσουμε εδώ το διαγωνισμό γαστρονομικού δώρο. Είναι μια σημαντική και τη συνάντηση της πλατφόρμας, δηλαδή θα έχουμε περίπου 55 επισκέπτες από όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν μέσα σε ευρωπαϊκές γαστρονομικές περιφέρειες και είναι πολύ σημαντικό. Οπότε θα φιλοξενήσουμε το διαγωνισμό και θα έχουμε τη διάκριση πια τελικά, γιατί έχει γίνει ήδη ο Παγκρήτιος διαγωνισμός και θα πρέπει να κάνουμε και το διαγωνισμό του ICAT που θα αναδείξει τον νικητή στο γαστρονομικό δώρο. Και έχουμε προετοιμάσει και να επισκεφτούν στην πραγματικότητα σε όλη την Κρήτη και θα γίνει και στο τέλος, στη 21 του μηνός, το βράδυ της Πέμπτης. Θα γίνει ένα επίσημο δείπνο μαζί με την ανακοίνωση των βραβείων.
1: Αυτό που λέτε, κυρία Χουδετσανάκη, τώρα από 18 μέχρι 21 Μαΐου, πού θα λάβει χώρα?
0: Αυτό θα λάβει χώρα σε διάφορα σημεία και της πόλης, αλλά και σε όλη την Κρήτη, όπως ανέφερα και προηγουμένως. Γιατί είναι σημαντικό δηλαδή είναι από διαφορετικές χώρες και είναι, γιατί είναι Κρήτη, δεν μπορούμε να φέρουμε τους φιλοξενούμενους μόνο στο Ηράκλειο, θα πρέπει να διασχίσουν όλη την Κρήτη. Από όλη την Κρήτη συμμετέχουν σε όλο αυτό το έργο που τρέχει περιφέρεια Κρήτη, Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας. Όλοι έχουν συνδράμει και άρα θα πρέπει να την γνωρίσουν την Κρήτη.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι θα τα πούμε και στη συνέχεια, Χουδετσανάκη. Κάνετε πράγματα, γίνονται πράγματα και στέκομαι σε αυτό, γιατί θέλουμε να λέμε και να επιβραβεύουμε έτσι τις προσπάθειες και να λέμε και τις καλές ειδήσεις, γιατί με όλα αυτά που διαβάζουμε και με όλα αυτά που γίνονται, νομίζω τα έχουμε ανάγκη να τα ακούμε.
0: Κυρία Ορφανάκη, πραγματικά το έχουμε ανάγκη και θέλουμε πάντα να δίνουμε και μια αισιόδοξη πλευρά. Η Κρήτη ανέκαθεν έχει παράδοση, έχει πολιτισμό, έχει τέχνη, οπότε όλοι μαζί, έχει γαστρονομία, οπότε όλοι μαζί σε μια συλλογική προσπάθεια είναι πολύ σημαντικό μαζί με την περιφέρεια, γιατί υπάρχει αυτή η συλλογικότητα. Η περιφέρεια πάντα θέλει να είμαστε όλοι μαζί και ο Περιφερειάρχης μας το έχει πει πάρα πολλές φορές, το όλοι μαζί κερδίζει.
1: Και με αυτό θα κλείσουμε, κυρία Χουδετσανάκη. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Το όλοι μαζί κερδίζει. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία και καλή.
0: Επικοινωνία.
1: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.

0: Είναι Παρασκευή, αγαπάω πολύ τον πολιτισμό και τις τέχνες και είναι η ευκαιρία να μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ ωραίο που θα γίνει στην πόλη του Ηρακλείου, όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, το επόμενο, την Κυριακή συγκεκριμένα, 24 του Μάη, στις 7 το απόγευμα, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Πάμε να ανοίξουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Γιάννη Δομενέως, που είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του Φωνητικού Συνόλου Φωνοδία. Κύριε Δομενέως, καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Νομίζω ότι επειδή στη ζωή μου έχω μάθει να είμαι ειλικρινής, Γιάννη, θέλω να σου μιλάω στον ελληνικό γιατί γνωριζόμαστε και δεν νιώθω άνετα με τον πληθυντικό. Φωνοδία, ένα φωνητικό σύνολο που θα πω εγώ, δεν τα λες εσύ αυτά, που έχει έτσι μια πορεία στο χώρο. Είχατε και, νομίζω το καλοκαίρι είχε γίνει, γιατί αυτό πέρασε τόσο καιρό, και μια έτσι πολύ ωραία διάκριση σε ένα διαγωνισμό που πήγατε στην Ιαπωνία, στο Τόκιο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σωστά.
0: Mm-hmm. Και τώρα έχετε μία πρόσκληση για να εμφανιστεί η Φωνοδία στο Βερολίνο. Μία πρόσκληση, νομίζω καλύτερα να το πεις εσύ γιατί δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά. Θα συμμετέχετε στο Bern Loves You Festival 2026. Πες μου δύο λόγια για αυτό το ταξίδι και μετά θα πάμε στην πολύ ωραία έτσι, συναυλία που θα δώσετε στο Πολιτιστικό.
1: Εντάξει, ναι, όντως ήταν μια πολύ δυνατή εμπειρία και τιμητική η συμμετοχή μας στην Ιαπωνία. Mm-hmm. Γιατί όταν συναντήσαμε εκεί τα φοροδιακά σύνολα από όλο τον κόσμο που είχαν επιλεγεί για την τελική φάση που ήμασταν κι εμείς, ήταν πολύ συγκινητικό που υπήρχε αυτή η αναγνώριση στην ποιότητα του συνόλου μας. Το ότι μας βάβευσαν με τα δύο Αγιά Βραβεία ήταν πάρα πολύ ωραίο επίσης. Παρόλο που δεν έχουμε στόχο αυτό στην πορεία μας, τις βραβεύσεις, έχουμε να κάνουμε μουσική σε βάθος και με πολύ αγάπη και όλες τις ποιότητες που καλλιεργούμε στην ομάδα. Όσον αφορά στο Βερολίνο, το Βερολίνο είναι, όπως ίσως ξέρετε, αυτή τη στιγμή το κέντρο πολιτισμού της Ευρώπης. Mm-hmm. Και αυτό το φεστιβάλ είναι πολύ ωραίο διότι ενώνει τις φωνές των ανθρώπων. Ετοιμάζουμε και 5 χοροδιακά έργα που θα τραγουδήσουμε όλες οι ομάδες μαζί, αφού έχουμε κάνει πολλές πρόβες από τη μέρα που θα φτάσουμε. Και η συναυλή η τελική, εκτός της άλλης που θα κάνουμε εκτός σε άλλους χώρους, θα γίνει στην αίθουσα της Φιλαρμονικής του Βερολίνου, που είναι μια αίθουσα με τεράστια ιστορία, που εκεί εδρεύει μια από τις 2-3 σημαντικότερες ορχήστρες του πλανήτη. Οπότε όλο αυτό θα είναι πολύ όμορφο γιατί θα ταξιδέψει και εκεί και ο ελληνικός λόγος, η ελληνική δημιουργία και θα ενωθούμε όλους τους ανθρώπους.
0: Είναι, συγγνώμη που διακόπτω, είναι η μοναδική εκπροσώπηση της χώρας μας, είστε το μοναδικό δηλαδή
1: φωνητικό? Θα είναι και άλλη μια και άλλο φωνητικό σύνολο από την Αθήνα. Mm-hmm. Και για να πραγματοποιήσουμε αυτό το ταξίδι κάνουμε κάποιες δράσεις, παραστάσεις που να προετοιμαστούμε γι' αυτό και να μας δώσουμε και τους πόρους για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε και οικονομικά. Είμαστε πολύ κοντά στο στόχο μας, γι' αυτό είχαμε βγάλει και μια καμπάνια που θέλει λίγο να βοηθήσει και σε αυτό μας την αποστολή. Με πολύ χαρά να το δεχτούμε και ετοιμάζουμε στο πλαίσιο αυτής της προετοιμασίας για το Βερολίνο μια συναυλία την Κυριακή 24 Μαΐου, 24 Μαΐου στο Πολιτιστικό, στην αίθουσα συναυλιών, όπου θα γίνει κάτι που δεν συνηθίζεται, είναι μάλλον πολύ σπάνιο, ότι τα μέλη του Φωνητικού Συνόλου Φωνοδία θα τραγουδήσουν σολιστικά, τραγούδια όλα στον ελληνικό λόγο, για μία φωνή, για δύο, για τρεις, θα συμμετέχουμε και ως χοροδία σε κάποια από αυτά και θα είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή της μουσικής, που ετοιμάζουμε πολύ πολύ κέφι, με πολύ χαρά και ξέρουμε ότι οι άνθρωποι που θα έρθουν θα νιώσουν κάτι πολύ όμορφο και εκείνο το βράδυ στη ζωή τους. Η προπόληση έχει ξεκινήσει στο ticket service. Υπάρχει δυνατότητα να το δουν και στο Facebook και στο Instagram στη σελίδα της Φωνοδίας.
0: Και οπότε, στη σελίδα του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου Κρήτης. Και εκεί υπάρχουν τα link που μπορείτε να αγοράσετε τα εισιτήρια. 45 φωνοδί, ελληνόγραμμα, καλλιτεχνική διεύθυνση δική σου, Ιωάννης Δομενέως. Την Κυριακή λοιπόν 24 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. 15 ευρώ λέγω ότι έχει είσοδος, γιατί είναι σημαντικό να τα λέμε και αυτά, να γνωρίζει ο καθένας
1: που... Και αυτό το εισιτήριο θα ενισχύσει την αποστολή μας αυτή. Mm-hmm. Την οποία, ξέρετε, ζώντας αυτό η φωνοδία, μετά που επιστρέφουμε το φέρουμε και εδώ στους ανθρώπους, γιατί όλες αυτές οι δυνατές εμπειρίες, ειδικά μέσα στην τέχνη, μας προχωρούν και όλη αυτή την ποιότητα την επιστρέφουμε. Και όντως, ναι, έχετε δίκιο ότι υπάρχει και στο ccc.gr, mm-hmm, η ανάπτυξη της συναυλία μας. Και πριν από αυτήν θα είμαστε και στην Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, λίγες μέρες μετά, τρεις μέρες πριν, θα είμαστε και στο Ρέθυμνο, όπου θα παρουσιάσουμε τη συναυλία μας και εκεί, στο Κέντρο Βυζαντινών Τεχνών.
0: Α, δεν το γνώριζα αυτό. Τρεις μέρες πριν, δηλαδή Πέμπτη.
1: Όχι, την Κυριακή, τρεις μέρες πριν την αναχώρησή μας.
0: Α, τρεις μέρες πριν την αναχώρηση.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου και ετοιμαζόμαστε και γι' αυτό. Οπότε θα έχουμε τώρα τη συναυλία μας αυτή, τον Ιούνιο εκείνη, μετά έχουμε το Βερολίνο. Έχουμε ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα με παραστάσεις και μας δίνει πάρα πολύ χαρά που αναγνωρίζεται και η ομάδα και στην Ελλάδα και εκτός αυτής για την ποιότητά της και τη μουσική που παράγει.
0: Να πω ότι οι πληροφορίες, όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να βρει και στη σελίδα του Φωνητικού Συνόλου www.fonodia.com με PH στο Φωνοδία, και εκεί μπορείτε να βρείτε πληροφορίες, και στο Facebook όπως είπες, και αν μπείτε και στη σελίδα του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου ccc.gr, εκεί υπάρχει και ο σύνδεσμος και το link που μπορείτε, αν θέλετε, να στηρίξετε το, να βοηθήσουμε για να πάτε και να εκπροσωπήσετε τη χώρα μας σε όλα αυτά τα πολύ ωραία που κάνετε. Ρωτάει μία ακροάτρια, και με αυτό θα κλείσω την κουβέντα μας, είναι εύκολο στην Ελλάδα κάποιος να ασχοληθεί με αυτό που αγαπάει, αν είναι η μουσική? Δεν είναι ερώτηση να απαντηθεί με δύο λόγια, το γνωρίζω, το καταλαβαίνω, αλλά θα ήθελα έτσι να δώσεις μία απάντηση.
1: Θα σας πω, Μαρία, θα πω μία διπλή απάντηση που ίσως καλύπτει την ερώτηση. Η μία είναι ότι αν κάποιος άνθρωπος έχει μεγάλη αγάπη σε αυτό, και ειδικά ένας νέος άνθρωπος που θέλει να το κάνει αυτό τη ζωή του επάγγελμα, γιατί επάγγελμα πολλοί παρεξηγούν, θεωρούν ότι είναι αυτό που μας δίνει χρήματα, ενώ στην πραγματικότητα είναι η ίδια μας τη ζωή. Αν λοιπόν θέλει να το κάνει και τα αγαπάει πολύ, να το κάνει και θα γίνει πάρα πολύ καλός αυτό, και αφού γίνει πολύ καλός δεν μπορεί παρά να έχει εργασία. Και αυτή η εργασία ανήκει στην περιοχή της ποιότητας ζωής που δεν ασχολούνται οι άνθρωποι, που είναι πολύ σημαντικό για την ψυχική μας συναισθηματική υγεία, η οποία συνδέεται και με τη σωματική μας. Τώρα, όσον αφορά το θόρυβο που έχουμε με τα παιδιά, είναι πάρα πολύ έντονος και από την οικογένεια συχνά και από την κοινωνία, για το τι επάγγελμα πρέπει να κάνουν για να βγάζουν χρήματα. Όμως το καλύτερο είναι να αφήσουμε καινή τη θέση που θα πηγαίναμε να βγάλουμε χρήματα για κάποιον που αγαπάει πολύ εκείνη τη θέση, και εμείς να κάνουμε τη δική μας μεγάλη αγάπη επάγγελμα. Όσον αφορά τη δημιουργία, πώς εμείς καταφέρουμε και κάνουμε όλα αυτά τα ωραία σε αυτή τη χώρα, επειδή έχω ζήσει 8 χρόνια στο Παρίσι και ξέρω πώς είναι να σε βοηθάει το κράτος, εδώ όχι μόνο δεν έχουμε βοήθεια, μας εμποδίζει το όλο σύστημα πώς να κάνουμε κάτι καλό. Και όταν το καταφέρνουμε, να ξέρετε ότι έχει γίνει με πάρα πολύ κόπο, γι' αυτό έχει και τόση βαθιά, τόση μεγάλη ουσία, γι' αυτό πάει τόσο βαθιά στις καρδιές των ανθρώπων. Όμως εμείς έχουμε πολύ μεγάλη φλόγα μέσα μας, έρωτα για αυτό που κάνουμε, και προχωράμε με αισιοδοξία και με αγάπη και νιώθουμε υπέροχα που μπορούμε και κάνουμε αυτό που κάνουμε.
0: Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ, και πολύ σημαντικό όλο αυτό που είπες, να αφήσουμε χώρο στα παιδιά μας να αποφασίσουν να κάνουν αυτό που αγαπούν. Είναι πολύ πολύ σημαντικό. Καλή επιτυχία, με χαρά, και πριν φύγετε για το Βερολίνο να τα πούμε από κοντά εδώ στο στούντιο.
1: Ωραία, ευχαριστώ
0: μεγάλη
1: πολύ.
0: Μεγάλη χαρά και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.

Εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να περάσετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, να κάνετε ό,τι λαχταράτε, ό,τι ποθείτε. Να πω και καλή επιτυχία στα παιδιά που διαβάζουν. Τελευταία μέρα σήμερα των μαθημάτων στα λύκεια της χώρας. Ξεκινούν τη Δευτέρα οι προαγωγικές εξετάσεις, αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές. Καλή επιτυχία, χωρίς άγχος, γιατί τα έχουμε πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ. Οι πανελλαδικές είναι μια πρώτη μάχη που δίνουμε και δεν μ' αρέσει η λέξη μάχη, που αν δεν την κερδίσουμε στη ζωή μας θα έχουμε πολλές ευκαιρίες για να κάνετε και να κάνουμε ό,τι θέλετε και ό,τι αρέσει στην καρδιά και στην ψυχή σας. Και να πω και καλή επιτυχία στα παιδιά. Έχουν ξεκινήσει εξετάσεις των Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών. Να είστε καλά. Βάζουμε στόχους για να τους κατακτήσουμε. Αλλά και αν δεν τα καταφέρουμε, από αυτό μαθαίνουμε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Μένετε εδώ, γιατί έρχεται η Ελένη Μακράκη με τίτλους ειδήσεων και στη μία ο Μάνος Ουριάς με τα αθλητικά νέα της ημέρας. Γεια σας.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Σε αναβρασμό οι κάτοικοι των Μαλάδων μετά την ευνηδιαστική αυτοψία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στην περιοχή για την ενδεχόμενη εγκατάσταση μεταναστών. Νέες επιστολές σε βουλευτές, περιφέρεια και Δήμο από τη Συντονιστική Επιτροπή Φοινικιάς για την αποτροπή δημιουργίας της. Τραγωδία στα Χανιά, νεκρός 76χρονος που εκτελούσε εργασίες στο χωράφι του. Συνεχίζεται στο Ηράκλειο η δίκη για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου. Τρία άτομα συνελήφθησαν στη Μεσαρά που είχαν ολόκληρο οπλοστάσιο στο σπίτι τους. Στην ανακρίτρια σήμερα 47χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονία στη Μεσαρά, σοβαρές κατηγορίες για εμβολισμό 34χρονου συγγενή. Τις εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ανοίγει με ομιλία του σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τους μαθητές των Λυκείων. Ξεκινούν τη Δευτέρα 18 Μαΐου οι προαγωγικές εξετάσεις. Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές. Σε καραντίνα 42 ημερών στο σπίτι του 41 άτομα στη ΣΥΠΑ λόγω του Χανταϊού. Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές θα σημειωθούν σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
6: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.

0: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βήλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βήλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα? Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από το Creta One 102,3. Συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία Ηρακλείου. Φωτιά σε σπίτι στην περιοχή της Καλλιθέας. Επιτόπου 3 οχήματα και αντίστοιχο προσωπικό. Στο στόχαστρο του Δήμου Ηρακλείου, τα ηλεκτρικά πατίνια πρέπει να απαγορευτούν από τους ανήλικους, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο αντιδήμαρχος Γιώργος Καραντινός. Σε αναβρασμό, οι κάτοικοι των Μαλάδων για το ενδεχόμενο δημιουργίας με δομής μεταναστών. Νέες επιστολές σε βουλευτές, περιφέρεια και Δήμο από τη Συντονιστική Επιτροπή Φοινικιάς. Με ένταση συνεχίζεται στο Ηράκλειο η δίκη για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου. Τελευταία ημέρα σημερινή για την υποβολή αιτήσεων για το Youth Pass. Τις εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ανοίγει με ομιλία του σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ολοκληρώθηκε το ταξίδι του Τραμπ στο Πεκίνο, συμφωνία του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του για τα στενά του Ορμούζ. Σε καραντίνα 42 ημερών στο σπίτι του 41 άτομα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής λόγω χανταϊού. Αραιές νεφώσεις σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις που θα αγγίξουν τα 6 Μποφόρη. Θερμοκρασία σήμερα στο νησί από 17 μέχρι και 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε εδώ στο Creta One 102,3, επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.
0: Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας, πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 6 λεπτά μετά τη μία, συντονισμένοι στους 102,3 στο Creta One και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Εκτός από αργίες, απεργίες, λείπες, εκδηλώσεις, καταστάσεις, δεν μας επιτρέπουν να είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Ουριάς, ο Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Ουρουνάκης στη live streaming μετάδοση, την οποία έχετε στις οθόνες σας, αν πατήσετε το μπλε πλαίσιο, το οποίο υπάρχει πάνω δεξιά στο creta1.gr. Αν πατήσετε το κόκκινο, θα μπορείτε μόνο να μας ακούτε. Και από τις δύο πάντως περιπτώσεις, ανοίγετε ένα πεδίο και μέσα σε αυτό στέλνετε το μήνυμά σας, γράφτε το μήνυμά σας, το στέλνετε, το συζητάμε, το σχολιάζουμε μέχρι και τις 2 που θα είμαστε μαζί. Παρασκευή σήμερα, 15 Μαΐου 2026, φτάσαμε στα μέσα του Μάη και πλησιάζουμε προς το επίσημο τέλος της φετινής αγωνιστικής χρονιάς σε ό,τι έχει να κάνει με το πρωτάθλημα και γενικά με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του ΟΦΗ. Την Κυριακή η τελευταία αγωνιστική, η τελευταία παράσταση των κυπελούχων Ελλάδας, η οποία δυστυχώς δεν θα είναι μπροστά στο κοινό τους, δεν θα είναι μπροστά στον κόσμο. Είναι, όπως έχει γνωστοποιηθεί καιρό τώρα, η αναμέτρηση και κλεισμένων των θυρών, οπότε δυστυχώς δεν θα έχει ο κόσμος την ευκαιρία να παρακολουθήσει την ομάδα για την τελευταία της αυτή αναμέτρηση. Παιχνίδια το οποίο θα πούμε πολλά περισσότερα στην πορεία όμως της εκπομπής. Δύο τμήματα του ΟΦΗ όμως, του ευρύτερου οργανισμού του ΟΦΗ, αυτό του βόλεϊ και του γυναικείου ποδοσφαίρου, βρίσκονται σε μία περίοδο περίεργη, και το λέμε αυτό σε ό,τι έχει να κάνει με την γυναικεία ομάδα, το τμήμα της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου και τις εξελίξεις μετά την μη χορήγηση άδειας από την αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ, αλλά και αυτό του βόλεϊ με την ευνηδιαστική αποχώρηση ή να το πούμε αλλιώς ενδυνάμει αποχώρηση, δεν έχει ακόμα επισημοποιηθεί, αλλά ουσιαστικά ο Γιάννης Καλμαζίδης αποχαιρετά την ομάδα του ΟΦΗ, κλείνοντας έτσι λίγο απότομα την άκρως επιτυχημένη συνεργασία την οποία είχε με τους δικούντες των ΟΦΗ και την περασμένη και την προπερασμένη αγωνιστική χρονιά. Η ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ είχε εξαιρετικά καλή παρουσία. Στο νέο πρωτάθλημα θα αγωνίζεται στο Challenge Cup, τερματίζοντας στην υψηλότερη θέση την οποία έχει πάρει μέχρι τώρα, την πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα της Volley League, και εκεί που όλα έδειχναν ότι με τον έμπειρο και πολυνίκη προπονητή θα πορευόταν ο ΟΦΗ σε αυτή την νέα αγωνιστική χρονιά, έρχεται μάλλον, καθώς ξαναλέω, από τη στιγμή που δεν είναι κάτι επίσημο και δεν έχουν υπάρξει ακόμα οι επίσημες ανακοινώσεις, ας αφήσουμε μια μικρή πιθανότητα, μήπως και αλλάξει το σκηνικό. Πάντως, τα δεδομένα που επικρατούν αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Γιάννης Καλμαζίδης δεν θα συνεχίσει στην ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ. Με αυτά τα δύο θέματα θα ανοίξουμε την εκπομπή. Έχουμε και άλλα να πούμε μέχρι και τις 2 όπου θα είμαστε μαζί. Είμαστε, όπως είπαμε, στα μέσα του Μάη. Είμαστε σε μια περίοδο που σιγά σιγά όλες οι μεγάλες και μικρές και μικρότερες διοργανώσεις όλων των αθλημάτων οδεύουν προς το τέλος, όσες δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ο Μάης είναι ο μήνας των τελικών, είναι ο μήνας των τίτλων, και καταλαβαίνουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις το ενδιαφέρον είναι τεράστιο. Σε κάποιες άλλες όμως, όπως είναι η Super League, το ενδιαφέρον είναι σχετικά περιορισμένο και εστιάζεται μόνο στη μάχη και την παραμονή στην κατηγορία.

Έχουμε EuroLeague, είμαστε στην τελική ευθεία για το Final Four της Αθήνας. Ξεκαθάρισαν τα πράγματα. Όπως είναι γνωστό, δεν θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός στην έδρα του να δώσει το παρόν. Θα είναι όμως ο Ολυμπιακός εκεί, που ελπίζουμε ότι θα μπορέσει αρχικά να κάμψει το πρώτο εμπόδιο, το οποίο είναι κόντρα στην Φενέρμπαχτσε, δύσκολη αποστολή σίγουρα, και εν συνεχεία να περιμένει την Κυριακή τον νικητή του Ισπανικού εμφυλίου ανάμεσα στη Ρεάλ και την Βαλένθια. Την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε στην τελική ευθεία για το Final Four θα ασχοληθούμε πολύ περισσότερο, μιλώντας με πρωταγωνιστές παρελθόντων Final Four που έχουν ζήσει από κοντά αυτή την πολύ σημαντική διοργάνωση. Οι αντιδράσεις στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού είναι αυτές που μονοπολούν την επικαιρότητα σε ό,τι έχει να κάνει με το ρεπορτάζ της ομάδας. Θα τα δούμε όμως, θα τα συζητήσουμε και αυτά στην πορεία της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε, όπως είπαμε, με την ευρύτερη οικογένεια του Όφη, καθώς, όπως είπαμε, υπήρξαν δύο όχι ευχάριστες εξελίξεις από δύο πετυχημένα τμήματα, και αυτό είναι έτσι που προκαλεί κατά κάποιο τρόπο αυτή την προκαλεί εντύπωση, καθώς και το τμήμα των γυναικών, η ομάδα των γυναικών πραγματοποίησε πάρα πολύ καλή χρονιά και πέρσι, κυρίως πρόπερσι, αλλά και αυτό του βολέι. Να τα πάρουμε τα πράγματα με την σειρά. Θα ξεκινήσουμε από το θέμα το οποίο έχει να κάνει με την ομάδα των γυναικών, με το τμήμα της ομάδας των γυναικών, καθώς λίγες ώρες μετά την απόφαση της ΕΠΟ και την ανακοίνωση για την μία διαδότηση της γυναικείας ομάδας, η Διοικούσα Επιτροπή ή η Διοίκηση του Τμήματος Ποδοσφαίρων Γυναικών, χρησιμοποιήσουμε αυτό τον όρο που χρησιμοποιούν και οι ίδιοι οι διοικούντες, η Διοίκηση λοιπόν του Τμήματος Ποδοσφαίρων Γυναικών, με μια μακροσκελή ανακοίνωση παίρνει θέση και ξεκαθαρίζει πώς έχουν τα πράγματα, πώς έχει η κατάσταση και για τους λόγους για τους οποίους δεν δόθηκε άδεια στην ομάδα του Όφη. Προσέξτε, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με το γυναικείο ποδόσφαιρο συγκριτικά με το ανδρικό. Η μία διοδότηση δεν σημαίνει και στέρηση δικαιώματος συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής. Απλά θα ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα με μείον 3 βαθμούς και θα υπάρξει και ένα χρηματικό πρόστιμο το οποίο φτάνει τις 3.000 ευρώ. Οι διοικούντες λοιπόν, το τμήμα, η απερχόμενη μάλλον διοίκηση του τμήματος, τον όρο απερχόμενη τον χρησιμοποιούν οι ίδιοι στην ανακοίνωσή τους και θα εξηγήσουν παρακάτω πώς έχουν τα πράγματα. Αναφέρουν ότι ουσιαστικά είναι μακροσκελέστατη η ανακοίνωση για να τη διαβάσουμε ολόκληρη. Μπορείτε να τη διαβάσετε στο kratavan.gr. Αναφέρουν ουσιαστικά ότι δεν υπήρχε η κατάλληλη συνεργασία με τον ερασιτέχνη Όφη, ο οποίος είναι ο θεματοφύλακας. Μπορεί το τμήμα να είναι αυτοκέφαλο, όπως και το βόλεϊ, ίσως όπως και ο στίβος, αλλά είναι υπό την ομπρέλα του ερασιτέχνη. Δεν είναι δηλαδή όπως είναι το ποδόσφαιρο που έχει ΠΑΕ, που έχει ξεχωριστή διοίκηση και ξεχωριστή νομική μορφή. Το γυναικείο ποδόσφαιρο υπάγεται στον ερασιτέχνη Όφη. Και όπως αναφέρουν οι απερχόμενοι διοικούντες του γυναικείου τμήματος, υπήρχε μια σειρά γραφειοκρατικών θεμάτων, όχι τόσο οικονομικών, αυτό τουλάχιστον το οποίο προκύπτει από το δικό μας ρεπορτάζ, ήταν περισσότερο γραφειοκρατικά τα θέματα τα οποία έπρεπε να γίνουν από πλευράς διοικούντων του ερασιτέχνη, τα οποία δεν έγιναν έγκαιρα. Και θεωρώ ότι δεν υπήρχε η κατάλληλη συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές, η κατάλληλη συνεννόηση, αν θέλετε, προκειμένου να μην υπάρξει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όπως τονίζουν, σε καμία από τα απαιτούμενα, από τα προαπαιτούμενα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά,
η εκχώρηση δικαιώματος λογότυπου, το έντυπο δήλωση χρηστή ομάδας, διαφυγαστικό. Και ανοίγω παρένθεση, η υπόθεση της αίτησης, ο φάκελος μάλλον αίτησης αδειοδότησης, είναι ένας απίστευτα φορτωμένος και γραφειοκρατικά γεμάτος φάκελος. Έγγραφα, ένα σωρό έγγραφα. Εκεί λοιπόν απαιτείται η κατάλληλη συνεργασία και του τμήματος και της διοίκησης του Εραστέχνη, που φαίνεται ότι κάπου εκεί δεν υπήρχε κατάλληλη συνεργασία. Όπως τόνισαν, υπήρχε ένα μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στον Εραστέχνη και τη διοίκηση, που βάσει αυτού θα έπρεπε ο Εραστέχνης να είχε προχωρήσει σε αυτά τα θέματα, καθώς η διοίκηση θα είχε τα θέματα τα αγωνιστικά, τα τεχνικά, τα υγειονομικά, τα οικονομικά και όλα τα υπόλοιπα θέματα. Έτσι λοιπόν δεν έγινε με τον ορθό τρόπο αυτή η υποβολή του φακέλου, με αποτέλεσμα να μην πάρει άδεια η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου. Είναι μια βέβαια απόφαση η οποία μπορεί να ασκηθεί έφεση. Μέχρι τώρα, που μάλλον μέχρι και πριν λίγη ώρα που είχαμε μπει στο στούντιο, δεν υπήρχε από πλευράς της επιτροπής, της απερχόμενης διοίκησης, να το πούμε έτσι, κάποια συνεννόηση με τους, κάποια επικοινωνία αν θέλετε, με τους διοικούντες των Εραστέχνη, προκειμένου να προχωρήσουν στην έφεση. Και τα πράγματα είναι λοιπόν λίγο έολα γύρω από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Νομίζω ότι, και πέραν, και όπως είπαμε, τη μακροσκέλεσα αυτή ανακοίνωση την υπογράφει η απερχόμενη διοίκηση τμήματος ποδοσφαίρου γυναικών ΟΦΗ. Πάνω σε αυτό φέρεται να είναι η λυμένη απόφαση οι συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι έτρεχαν τα διοικητικά και αγωνιστικά του συγκεκριμένου τμήματος να αποχωρήσουν. Έχουν η λυμένη απόφαση να αποχωρήσουν. Έχουν υποβάλει βέβαια μια πρόταση, αυτό πηγάζει από το δικό μας ρεπορτάζ, προς τους διοικούντες των Εραστέχνη να μοιραστούν και τα έξοδα και τις αρμοδιότητες της νέας αγωνιστικής χρονιάς, προκειμένου να παραμείνουν στο τμήμα, και νομίζω περισσότερο έτσι για να διατηρηθεί η γυναική ομάδα σε ένα ανταγωνιστικό επίπεδο, γιατί νομίζω ότι κάλλιστα μπορούν και μόνοι τους οι διοικούντες των Εραστέχνη να διατηρήσουν μια ομάδα που προφανώς όμως δεν θα έχει βλέψεις πρωταθλητισμού ουσιαστικά, γιατί ο ΟΦΗ τα τελευταία χρόνια διεκδικούσε, δεν θα πούμε το πρωτάθλημα, γιατί ο ΠΑΟΚ κυρίως αλλά και η ΑΕΚ πέρσι είχαν. Εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, είχαν πρωταγωνιστικούς στόχους, οπότε κάπως έτσι φαίνεται ότι θα πάει από εδώ και πέρα η συνεργασία. Να μπορέσουν να διατηρήσουν μια ομάδα απλά να υπάρχει στην κατηγορία, ή με τη συνδρομή της Επιτροπής αλλά με μοιρασμένα τα έξοδα να μπορέσει να διατηρηθεί σε ένα πρωταγωνιστικό επίπεδο.

θα το παρακολουθούμε το θέμα ό,τι νεότερο και θα το ακούτε από το www.cretavan.gr, από το www.cretavan102.3 και θα το διαβάζετε από το www.cretavan.gr. Αυτό το οποίο μόνο εγώ προσωπικά, επί προσωπικού έχω να πω, είναι ότι θα είναι κρίμα ένα τμήμα το οποίο λειτουργούσε σε επαγγελματικό, θα έλεγα, επίπεδο και έφερνε και καλές παίκτριες και καλά αποτελέσματα και γενικά έχει μια πάρα πολύ καλή πορεία. Είχε συσπηρώσει τον κόσμο, βλέπαμε σε πολλά παιχνίδια των γυναικών υπάρχει αρκετός κόσμος στο Βαρδινογιάννιο. Είναι κρίμα λοιπόν όλη αυτή η προσπάθεια να μην έχει την ανάλογη συνέχεια.

0: Αυτά λοιπόν γύρω από το γυναικείο του ποδοσφαίρου του Όφη. Από εκεί πέρα, χθες κάτω βράδυ προέκυψε και μια άλλη είδηση που έχει να κάνει με την ομάδα βόλεϊ, με το τμήμα βόλεϊ του Εραστέχνη. Τη βιτρίνα του Εραστέχνη με την εξαιρετική δουλειά που γίνεται τα τελευταία χρόνια, με βιτρίνα την πρώτη ομάδα, αλλά με βάθος. Βλέπουμε ότι και οι γυναικείες ομάδες του Όφη έχουν διακρίσεις για ένα αθμά, δηλαδή, στο οποίο γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά εις βάθος. Είχαμε λοιπόν την είδηση του ότι ο Γιάννης Καλμαζίδης δεν θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Τη στιγμή που είχε ξεκινήσει να υλοποιείται ο σχεδιασμός για την νέα αγωνιστική χρονιά. Ήδη είχαν αρχίσει να γίνονται οι αλλαγές στο ρόστερ με τη λύση στην εργασία με τον Σωτήρη Σταθμό, με την ολοκλήρωση του δανεισμού του Άγγελου Σταθέλου, ο οποίος επέστρεψε στον Μήλωνα. Δηλαδή όλες οι πρώτες κινήσεις πρέπει να γίνονται. Και εκεί λοιπόν που φαινόταν ότι όλα είχαν ξεκινήσει έγκαιρα, γιατί όσο λέμε για το ποδόσφαιρο και ότι θα είναι μια φορτωμένη χρονιά αυτή που έρχεται με την ευρωπαϊκή παρουσία, εξίσου φορτωμένη θα είναι και για την ομάδα μπάσκετ, για την ομάδα βόλεϊ που θα αγωνίζεται στο Challenge Cup. Εκεί λοιπόν που όλα έδειχναν ότι είχαν ξεκινήσει έγκαιρα, ήρθε αυτή η εξέλιξη με τον Γιάννη Καλμαζίδη να φέρεται να έχει δεχθεί κρούση από την γυναική ομάδα βόλεϊ του ΖΑΟΝ στην Κηφισιά, προκειμένου να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Προκαλεί έτσι μια απορία για ποιο λόγο μπορεί να δέχθηκε, να, εκτός αν είναι προσωπικοί λόγοι βέβαια, αυτό ενδεχομένως να περιμένουμε να τοποθετηθεί από αυτού ο ίδιος ο Γιάννης Καλμαζίδης. Μόνο αν είναι προσωπικοί λόγοι, έτσι μπορούμε να δώσουμε μια άμεση εξήγηση, γιατί μέχρι τώρα φαίνονταν ότι η συνεργασία και προσωπικά με τον Γιάννη Δανδάλη και συνολικά με όλους τους ανθρώπους του τμήματος βόλεϊ ήταν αγαστή και δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα που να οδηγήσει, δηλαδή κάποια ένδειξη που να οδηγήσει σε λύση της συνεργασίας. Οπότε οι προσωπικοί λόγοι ενδεχομένως να είναι ένας λόγος που οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση ο προπονητής. Πιάστηκαν εξαπίνης οι διοικούντες, γιατί θεωρώ ότι είχαν ως δεδομένη την συνέχιση της συνεργασίας με τον κύριο Καλμαζίδη. Παρ' όλα αυτά όμως, από τη στιγμή που φέρεται να είναι ηλυμένη η απόφαση από τον ελληνοσουηδό τεχνικό, θα προχωρήσουν άμεσα, ήδη, τουλάχιστον αυτό μαθαίνουμε, ήδη έχουν αρχίσει να κοιτάζουν κάποιες περιπτώσεις προπονητών και από την Ελλάδα κυρίως, αλλά και από το εξωτερικό. Προπονητές επιπέδου βέβαια, δεν ξέρω αν θα είναι το επίπεδο του Γιάννη Καλμαζίδη, αλλά εν πάση περιπτώσει υψηλού επίπεδου προπονητές, οι οποίοι θα μπορούν να συνεχίσουν τη δουλειά την οποία γίνεται συνολικά στο τμήμα βόλεϊ, γιατί είναι βέβαια η πρώτη ομάδα και η καλή χρονιά την οποία θα θέλει να κάνει και του χρόνου στην Volley League, είναι οι καλές εμφανίσεις που θέλει να κάνει στο Challenge Cup, αλλά είναι γενικά η διαχείριση του τμήματος. Έρχονται παιδιά από την εφηβική ομάδα, από τις ομάδες υποδομής. Κάποια από αυτά έχουν αξιολογηθεί ότι μπορούν, συμμετέχουν στις προπονήσεις και ότι θα μπορούν ενδεχομένως κάποια να πάρουν μέρος και στο ρόστερ της νέας χρονιάς. Δηλαδή όλα τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον προπονητή. Το τμήμα βέβαια είναι στελεχωμένο με έμπειρους ανθρώπους του αθλήματος, που όλοι γνωρίζουν εις βάθος το χώρο και ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Και ο ίδιος βέβαια ο Γιάννης Δαδάλης είναι σημαντικό αυτό, το έχουμε πει και άλλες φορές, ότι ο πρόεδρος του Εραστέχνη Όφη είναι ένας παράγοντας ο οποίος ουσιαστικά έχει ξεκινήσει την παραγωγική του πορεία από το βόλεϊ, από το τμήμα βόλεϊ, και η αγάπη του, το μεράκι του για το άθλημα είναι και αυτό που οδήγησε τον Όφη να μεγαλουργεί σε αυτό το τμήμα. Οπότε αρχικά χρονικά νομίζω ότι έτσι πρέπει να γίνονται οι εξελίξεις. Θα περιμένουμε την επισημοποίηση της λύσης της συνεργασίας και αμέσως μετά όλες τις απαραίτητες κινήσεις για την για τον διάδοχο του έμπειρου προπονητή. Λοιπόν, κάτι άλλο δεν έχουμε και έχουμε ένα λεπτό περίπου στην διάθεσή μας. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα μηνύματα. Καλησπέρα Μάνο, όλα όσα λες, γράφει Δημήτρης. Καλησπέρα Μάνο, όλα όσα λες για τους τελικούς έχεις δίκιο. Είναι ο μήνας των τελικών ο Μάιος, αλλά ο μεγάλος τελικός θα γίνει στην καρδιά του καλοκαιριού. Και αναφέρομαι βέβαια στο Μουντιάλ. Μήπως δεν έχουμε ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα. Δημήτρη μου, προσωπικά δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα, από ποια άποψη. Αναφέρουμε βέβαια ότι έχει να κάνει με το Μουντιάλ, αλλά από τη στιγμή που έχουμε ακόμα εκκρεμότητες σε πιο έτσι, θέματα κοντινά μας, είναι αυτά τα οποία είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Αλλά ό,τι αρχίζει και βγαίνει γύρω από το Μουντιάλ, που ακόμα βλέπεις ότι δεν σιγά σιγά βγαίνουν οι δυσούλες και οι από το Μουντιάλ, τα αναφέρουμε. Όπως ας πούμε το ότι θα είναι η Σακίρα με τη Μαντόνα στο ημίχρονο του Μουντιάλ. Μάλιστα όχι ένα απλό ημίχρονο, half-time show, το λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, και είναι κάτι που το βλέπουμε στο Super Bowl, στο τελικό λαϊκό του Αμερικάνικου ποδοσφαίρου, το οποίο είναι και το δημοφιλέστερο και άθλημα στην Αμερική, το Αμερικάνικο football, αλλά και show, event. Εκατομμύρια δολαρίων δίνονται στα διαφημιστικά για το half-time show, αυτό δηλαδή το οποίο γίνεται στο ημίχρονο. Γιατί μπορεί να πει κάποιος ότι πριν τον αγώνα μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλη η τηλεθέαση ή μετά τον αγώνα, αλλά στο ημίχρονο παραμένουν όλοι στην τηλεθέαση. Από τη στιγμή που θα γίνει το Μουντιάλ στην Αμερική, βλέπουμε ότι οι διοικούντες στη FIFA παίρνουν και τα έθιμα. Οπότε Μαντόνα, Σακίρα θα βρίσκονται στο ημίχρονο αυτού του σόου. Και αν εσείς οι νεότεροι, εντάξει, Σακίρα κουτσά στραβά θα την ξέρετε όλοι, αλλά αν οι νεότεροι δεν ξέρετε το πόσο μεγάλη στάρ είναι η Μαντόνα, ρωτήστε τους παλαιότερους. Άντωνη, τέτοιο μέγεθος. Δηλαδή, ρωτήστε κάτι boomer σαν εμένα και τον Αντώνη, που πιτσιρικάδες βλέπαμε τη Μαντόνα να μεσουρανεί. Πρόκειται για μια μεγάλη προσωπικότητα. Θα γίνει βέβαια ο τελικός και θα είναι στο επίκεντρο. Όταν με το καλό έχουμε τον 19 Ιουλίου είναι ο τελικός του Μουντιάλ. Όσο πλησιάζουμε, ο Ιούνιος δηλαδή και ο Ιούλιος, προφανώς και θα μας απασχολήσει. Μακάρι να ήμασταν και εμείς σαν χώρα στο Μουντιάλ, που προφανώς τότε θα είχαμε πολλά περισσότερα να πούμε. Ποιον βλέπεις για νικητή του Final Four? Εγώ θεωρώ ότι η Φενέρ έχει τον πρώτο λόγο. Και οι τέσσερις ομάδες, δεν το συζητάμε ότι είναι πάρα πολύ καλές και άξια, βρίσκονται και οι τέσσερις στο Final Four. Εγώ δεν ξέρω αν θα είναι η Φενέρ, εγώ θεωρώ ότι ο νικητής αυτού του ζευγαριού, δηλαδή ο νικητής του Ολυμπιακός Φενέρ, θα έχει τον πρώτο λόγο. Μακάρι να είναι Ολυμπιακός, σαν Ελλάδα δηλαδή να έχουμε ένα ευρωπαϊκό τίτλο. Θεωρώ ότι το νικητή αυτού του ζευγαριού να έχει περισσότερες πιθανότητες για την κατάκτηση του τίτλου. Πάμε όμως να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα, γιατί έχουμε υπερβεί το χρόνο και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε. Δεν έχουμε, έχουμε τελειώσει αυτά τα οποία είχαμε να πούμε και για τις γυναίκες και για το βόλεϊ. Δεν έχουμε τελειώσει αυτά που έχουμε να πούμε γενικά για τον Όφη. Έχουμε και τον ποδοσφαιρικό Όφη. Υπάρχει την Κυριακή το τελευταίο παιχνίδι. Θα τα πούμε, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Προς το παρόν, διαφημίσεις.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζών. Αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

πιτσιρικάδες, αυτή που ακούμε είναι η Νίνα Μαντόνα, το Like a Prayer, ένα από τα πολύ μεγάλα της hit. Ποιον από το ξεχωρίσεις, La Isla Bonita, το Material Girl, τραγουδάρες. Και η μεγαλύτερη βέβαια, δεν χρειάζεται συστάσεις, για την Μαντόνα που έχουν περάσει τα χρόνια βέβαια. Έχει μεγαλώσει, αρχίζει να περιορίζει εννοείται τις εμφανίσεις της, αλλά κάθε εμφάνισή της νομίζω ότι αποκτά ιστορικό χαρακτήρα, όπως όλα αυτά τα και συγκροτήματα και καλλιτέχνες που μεσουρανούσαν περισσότερο τη δεκαετία του 90, του 2000, ίσως και παλιότερη του 80. Είδατε τι έγινε με τους Metallica. Λοιπόν, κλείνουμε την μουσική boomer αναφορά. Επιστρέψαμε 38 λεπτά μετά τη μία, συντονισμένη στους 102,3. Είναι η εκπομπή, φαναλέμε το 102,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Εκδόσεις από αργίες απεργίες και όλα τα σχετικά. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Μάνος Σουρουνάκης στη live streaming μετάδοση, ο Αντώνης Τσαπίνος στην ρύθμιση του ήχου. Θα παραμείνουμε στον Όφι, θα πάμε όμως στα της ΠΑΕ. Έχουμε την τελευταία αγωνιστική, την Κυριακή το απόγευμα στις 5, παιχνίδι το οποίο θα γίνει στο παγωμένο, όχι από θερμοκρασία, δεν ξέρω με τι θα κάνει την Κυριακή, αλλά παγωμένο από την απουσία του κόσμου.

0: Σήμερα θα ξεκινήσει ουσιαστικά η προετοιμασία, θα γίνει πάλι αύριο η τελευταία προπόνηση, θα ανακοινωθεί η αποστολή για το παιχνίδι. Παιχνίδι στο οποίο οι απουσίες περίπου είναι γνωστές, αλλά θα περιμένουμε να δούμε. Η δεδομένη απουσία είναι του Καραχάλιου, ο οποίος είναι τιμωρημένος και δεν θα είναι στη διάθεση του Κόντι. Θεωρώ ότι θα δούμε κάποιες, πέραν αυτή τη μεσαία γραμμή που πιθανόν μαζί με τον Ανδρούτσο να είναι ο Κανελόπουλος, πιστεύω περιμένω να δω και άλλες αλλαγές, δηλαδή ενδεχομένως να πάρει φανέλα βασικό ο Θεοδωσουλάκης, να είναι δηλαδή στο αρχικό σχήμα, δεν ξέρουμε, εκεί για το κέντρο της άμυνας είναι και ο Χριστόπουλος βέβαια που είναι εκτός, εκεί δεν νομίζω ότι θα έχουν κάποιες αλλαγές. Με τον Χατζη Θεοδωρίδη στα αριστερά, να δούμε και εκεί αν μπορέσει να προπονηθεί, ιδάλλως θα είναι ο Αθανασίου και να πάρει χρόνο και ο Καινουριάκης. Είναι λοιπόν μια αναμέτρηση που δεν έχει καθόλου άγχος, δεν έχει καθόλου πίεση, είναι απελευθερωμένος Όφη, όπως και ο Βόλος βέβαια δεν έχει άγχος, δεν έχει πίεση. Θα θέλει όμως να κλείσει αυτή την χρονιά όσο το δυνατόν καλύτερα. Μια χρονιά που βέβαια στο τέλος της, εμείς τουλάχιστον περιμένουμε ότι θα έχει θετικό πρόσημο. Πολύ γρήγορα ξέφυγε από τα σενάρια παραμονής στην κατηγορία και όχι μόνο αυτό, αλλά κατάφερε με αυτή την πολύ μεγάλη νίκη την οποία πήρε επί του ΠΑΟΚ να βρεθεί και στα play-offs. Δεν διεκδίξε την πέμπτη θέση, αλλά είπαμε ότι η πέμπτη θέση ήταν μόνο για τον Όρε, θα ήταν βέβαια τεράστια επιτυχία ακόμα και αν δεν είχε ευρωπαϊκό αντίκτυπο για το Βόλο, όπως ισχύει για το Λεβαδιακό τώρα, να κατακτήσει την πέμπτη θέση. Για το πώς είναι τα πράγματα στο Βόλο, θα μιλήσουμε με τον Ευθύμη Χούτα, τον πολύ καλό συνάδελφο, ο οποίος καθ' όλη την χρονιά εφέτος μας έδινε τα φώτα του όταν είχαμε τις αναμετρήσεις με το Βόλο και τον οποίο ευχαριστώ θερμά. Ευθύμη, καλησπέρα από το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα Μάνο, τι κάνουμε, καλά.
0: Καλά. Κρίνεται, θεωρείς, μάλλον εσύ θα μας το πεις καλύτερα, εγώ προσωπικά βάζω ένα θετικό πρόσημο στην πορεία του Βόλου. Μπορεί να μην διεκδίκησε την πέμπτη θέση, ακόμα και χωρίς αντίκτυπο, αλλά και μόνο η παρουσία στα play-offs νομίζω ότι αφήνει θετικό πρόσημο στο τέλος της χρονιάς.
1: Καταρχάς να πω, Μανώ, ότι όταν ξεκινούσε η χρονιά, ο στόχος του Βόλου ήταν να μπει στα play-offs 5-8. Αυτός ήταν ο στόχος. Όταν κάνει η ομάδα ένα καταπληκτικό πρώτο γύρο και μαζεύει 25 βαθμούς, είχαν πει τότε, είχε ανοίξει όρεξη και λέει να πάμε λίγο παραπάνω, να διεκδικήσουμε κλείνοντας το μάτι κάτι παραπάνω. Στο δεύτερο γύρο όμως η πόλη δεν ήταν καλή, αλλά είχε πολύ λίπος να κάψει ο Βόλος και κατάφερε έστω την τελευταία αγωνιστική, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, να κάνει μια τεράστια νίκη με ανατροπή επί του ΠΑΟΚ και να πάει στα play-off 5-8. Απέφυγε τα play-out. Αυτή η ψυχοφθόρα διαδικασία των play-out των 10 αγωνιστικών και δεν ξέρεις τις εξημέρων εκεί πέρα. Είδαμε ότι πώς μπήκε στα play-out για παράδειγμα ο Αστέρας και τώρα με τις 4 εντός έδρας νίκες ο Αστέρας είναι με το 1,5 πόδι να μείνει κατηγορία.
0: Είναι σωστή λοιπόν παρατήρηση που λες ότι η διαδικασία των play-outs είναι ψυχοφθόρα όταν κινδυνεύεις άμεσα και είναι και παγερά αδιάφορη όταν δεν κινδυνεύεις. Ή δεν κινδυνεύεις πολύ, δηλαδή θες μια-δυο νίκες για
1: βλέπεις,
0: να εξασφαλίσεις
1: την παραμονή. Τρελά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, δεν μπορεί τώρα ο Αστέρας να έχει δύο νίκες όλη τη χρονιά στην έδρα και κάνει 4-4. Δηλαδή αλλάζουν πολλά πράγματα τα play-out.
0: Συμφωνώ.
1: Λοιπόν, ο Βόλος πετυχαίνει το στόχο, πηγαίνει στα play-off 5-8. Όπως και όλες οι ομάδες πριν κατακτήσει Όφη το κύπελο, τις δύο πρώτες αγωνιστικές υπήρχε ενδιαφέρον. Ένα-ένα το πρώτο παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό με τον Όφη, σε ένα παιχνίδι που του κυνήγησαν και οι δύο ομάδες, αποτελέσμα τον Νικηφόρο, και πάει ο Βόλος στη δεύτερη αγωνιστική, στη Θεσσαλονίκη, με τον Άρη, τα δίνει όλα για όλα, κερδίζει 2-1 στο ημίχρονο, χάνει δύσκολα 3-2. Μέχρι εκεί ο Βόλος πάλευε. Από εκεί και πέρα όταν πήρε το κύπελο Όφη, άρχισε ο Βόλος να κάνει αλχημίες στην δεκάδα ο Μπράτσος, να βάζει νεαρά παιδιά, να διώχνει ποδοσφαιριστές. Μην ξεχνάμε ότι μεσούσε τον play-off, έφυγε ο Σόρια, βασικός δεξιός μπακ. Έφυγε ο Μπουζούκης, η πρώτη αλλαγή συνήθως στο Βόλο στα χαφ. Έφυγε ο Μακνή, ο επιθετικός. Δεν έχουν ανακοινωθεί όλοι αυτοί, μόνο ο Μπουζούκης ανακοινώθηκε ότι έφυγε, αλλά έχουν φύγει, δεν τους υπολογίζει. Ο Φορτούνα δεν παίζει. Βλέπεις ότι κάποιοι παίχτες δεν τους χρησιμοποιεί ο Μπράτσος γιατί θέλει να δει κάποια νεαρά παιδιά. Γι' αυτό και αν θα δεις, είναι η μοναδική ομάδα στα play-off, Μάνο, που κατεβαίνει με 18 ποδοσφαιριστές, ούτε 20, 18 ποδοσφαιριστές, 3 τερματοφύλακες στη 18. Δεν έχει παίχτες πλέον. Έχει

0: το ρόστερ είναι πλέον πολύ μικρό.
1: Αυτό
0: και
1: έχει
0: πολλά παιδιά από την ΚΑΠΑ 19. Ναι,
1: ολοκλήρωσε.
0: Πολλά παιδιά από την ΚΑΠΑ 19. Δηλαδή στους 19 παίχτες, Λεγκίση, Βαϊνόπουλος, ο Κύρκος που δεν έπαιζε και αυτός βασικός, και Λικουρίνος, είναι παιδιά που παίζουν στην ΚΑΠΑ 19. Είναι επαγγελματίες μένα, αλλά δεν παίζουν. Δεν παίζουν από την βασική. Ούτε αλλαγές δεν παίζουν.
1: Αυτό έχει και, και τη θετική ανάγνωση, να πεις δηλαδή ότι ξεκινά έγκαιρα ο σχεδιασμός και η δουλειά για την νέα χρονιά.
0: Ναι, καταρχάς ο Βόλος είναι η πρώτη ομάδα που ανακοίνωσε αθλητικό κέντρο καλοκαίρι προετοιμασία στην Ολλανδία. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Ούτε οι μεγάλες ομάδες δεν έχουν ανακοίνωσει αθλητικό κέντρο ακόμα. Ο Βόλος το ανακοίνωσε.
1: Σημαντικό.
0: Άρα αυτό δείχνει ότι η ομάδα δουλεύει. Επίσης, να το πάω λίγο παραπάνω να δούμε αυτό που λες Μάνο. Για μένα είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να μην έχει το αίρισμα το φιλάθλων εδώ στην πόλη, δηλαδή να είναι τρίτη ομάδα σε κόσμο, παρότι είναι στη Super League, του χρόνου θα είναι 8η χρονιά, αλλά βλέπεις ότι μια ομάδα η οποία κλείνει την πρώτη δεκαετία της ζωής της, από την ίδρυσή της, την πρώτη χρονιά στη Γάμα Εθνική από εκεί που ξεκίνησε δηλαδή, δεύτερη χρονιά στη Β' Εθνική και 8 χρόνια στην Α' Εθνική.
1: Ναι, ναι, από την αρχίδια δεκαετή ζωή της τα 8 έχει περάσει. Είναι
0: δηλαδή δεν υπάρχει. Θες μου εσύ μια ομάδα πανελλαδικά που δεν έχει κάνει αυτό.
1: Είναι σημείο αναφοράς, είναι αντικείμενο έρευνας.
0: Και επαναλαμβάνω, μια ομάδα η οποία, εγώ σου μιλάω ειλικρινά, συναστρέφουμε εδώ στο Βόλο, έτσι. Δεν ασχολείται κανείς. Αν κάποιος κάνει το ρεπορτάζ αυτής της ομάδας, είμαι μόνο εγώ στην πόλη.
1: Είναι νίκη και Ολυμπιακός βέβαια που
0: δηλαδή στις εκπομπές σκοτωνόμαστε για Ολυμπιακό κυνήγι. Αυτή τη στιγμή Ολυμπιακός είναι το τοπικό πρωτάθλημα και γίνεται κάθε μέρα μακελιό στα ραδιόφωνα και στις εφημερίδες κτλ. Είναι τοπικό πρωτάθλημα Ολυμπιακός, πρώτη τοπική.
1: Εντάξει, είναι μια ομάδα ο Βόλος που είναι όπως είπαμε, χρήζει αναφορά στο ότι από τα 10 χρόνια ζωής τα 8 τα έχει στη Super League, αλλά είναι και μια ομάδα που είναι άρρηκτα δεμένη με τον κύριο Μπέο. Θεωρώ ότι αν αποφασίσει κάποια στιγμή ο κύριος Μπέο να αποχωρήσει.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Είναι ομάδα του ενός, που λες, του Δημάρχου. Ναι. Άμα αποφασίσει ο Δήμαρχος να πει ότι εγώ σταματάω να ασχολούμαι με την ομάδα ή σταματάω να φύγω από Δήμαρχος, αυτή η ομάδα τελείωσε.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει σβήσει.
1: Τέλος πάντων, τώρα είναι πάντως Super League, ναι. Μην την καταδικάζουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι.
1: Και έρχεται εδώ στο τελευταίο λοιπόν αυτό το παιχνίδι. Από ό,τι μας είπες, δηλαδή περιμένουμε ένα διαφορετικό δηλαδή Βόλο.
0: Καταρχάς να πω, Μάνο, ότι το παιχνίδι με τον Άρη που πήγε το παρακολούθησε από την Τετάρτη. Όταν είδα την εντεκάδα, έτσι, το χαρτί με τις συνθέσεις, έψαχνα να βρω πώς θα παίξει ο Βόλος. Και μου το λύνει την απορία ο Μπράτσος, βλέποντας τον Γρός, για παράδειγμα, που είναι καθαρό ημοχαφ, έπαιξε αριστερό στόπερ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Να δω ένα παίχτη σε τελείως διαφορετική θέση, έναν κεντρικό ποδοσφαιριστή να παίζει αριστερό μπακ, αριστερό στόπερ. Δηλαδή, έκανε τέτοιες αλχημίες. Έπαιξε δεξί back half όλη την πλευρά ο Τζόκα, που είναι ένας παίχτης μεσοπιθετικός. Έπαιξε αριστερή πλευρά όλη την πλευρά ο Γκονζάλες, που κι αυτός είναι επιθετικός. Δηλαδή μας μπέρδεψε πάρα πολύ ο Μπράτσος, δοκίμασε διάφορα σχήματα και να πω ότι δεν είχε να παίξει αριστερό back, είχε τον Αμπάντα. Δεν έβαλε τον Αμπάντα, τον είχε στον πάγκο. Τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, για παράδειγμα το Λεβαδιακό, δεν έπαιξε καθόλου ο Μαρτίνες. Και υποθέσαμε όλοι ότι ο Μαρτίνες, επειδή είναι δανεικός από την Πετχέντε, να μην παίξει, τραυματιστεί, παιχνίδια αδιάφορα. Ο Μαρτίνες προχθές βασικότατος. Δηλαδή μας μπερδεύει πάρα πολύ ο Βόλος με τις επιλογές του Μπράτσος. Αλλά θέλω να πιστεύω τώρα, να σου πω και λίγο, βλέποντας το παιχνίδι και είδα και τον στιγμιότυπα και γενικά παρακολούθησα πώς πήγε το παιχνίδι του Όφη με τον Λεβαδιακό. Αν θες την άποψή μου, είναι μεγάλο φαβορί ο Όφη να κλείσει τη χρονιά νικηφόρα. Το λέω.
1: Εντάξει, είπαμε ότι είναι ένα παιχνίδι που εντάξει, στη Λιβαδιά ήταν καλύτερο Όφη κατά πολύ συγκριτικά με τα δύο παιχνίδια τα οποία είχε με τον Άρη. Είναι παιχνίδι που δεν έχει άγχος. Είναι η συγκυρία του ότι δεν θα έχει κόσμο και θα είναι παγωμένη ατμόσφαιρα, που ξέρεις. Okay, η παγωμένη ατμόσφαιρα σε ένα στάδιο το ζεις και εσύ στο
0: Εγώ να το πάρω και λίγο στατιστικά, να το πάρω λίγο στατιστικά, Μάνο. 14 γκολ έχει δεχθεί ο Βόλος στα 5 παιχνίδια των play-off. Ναι. Δηλαδή αν εκτελέσει το 1-1 την πρεμιέρα με τον Όφη, έφαγε 3 στον Άρη, 5 στη Λιβαδιά, 3 από το Λεβαδιακό στο Πανθεσσαλικό, 2 από τον Άρη πάλι μέσα. Δηλαδή τα γκολ μπαίνουν βροχή στο Βόλο. Εντάξει, ο Μωρέγια θεματοφύλακας που παίζει δεν έχει παιχνίδια στα χέρια του, είναι τραγικός στις εξόδους του. Δηλαδή τα λάθη ένα πίσω από τα άλλα γίνονται εκεί. Εγώ βλέπω πάντως ότι επειδή δεν έχει και παίχτες να έρθουν από τον πάγκο να βοηθήσουν και επειδή παίρνουν νεαρά παιδιά, νομίζω ότι η εμπειρία του Όφη, η ποιότητα που έχει ο Όφη, είναι πολύ πιο κοντά στο να πάρει αυτό το παιχνίδι. Αυτό κρίνω εγώ.
1: Μάλιστα. Περιμένουμε.
0: Εκτός αν δούμε τώρα μια εντεκάδα να παίξει με τέσσερις πίσω, αν παίξει πιο ορθολογικά, με τέσσερις πίσω, δηλαδή με αμπάντα αριστερά, μίγα δεξιά, κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Τριανταφύλου μαζί με τον μαζί με τον Χέρμανσον, είναι πιο ορθολογική αυτή η τετράδα να παίξει πίσω. Αυτό να παίξει πάλι με τριάδα, με τον Γρόζη, να πειρέξει κάτι Λικουρίνο και τα λοιπά, να παίζει πίσω. Θεωρώ ότι θα δώσει ευκαιρία σε κάποια παιδιά ο Μπράτος πάλι. Δεν υπάρχει κίνητρο.
1: Και είναι εντελώς διαφορετικό παιχνίδι, ναι, από τα προηγούμενα που είχαν δώσει οι ομάδες, ναι, γιατί και τα παιχνίδια του πρωταθλήματος της κανονικής διάρκειας.
0: Το πρωτάθλημα θυμάσαι, 49 γκολ ο Λάμπρου, 0-1. Έτσι.
1: Μεγάλο ενδιαφέρον. Και το παιχνίδι στο Πανσαλικό που σωστά είπες, γιατί ήταν το πρώτο, δεν, ναι, είχε κρυθεί τότε, δεν είχε πάρει το κύπελο.
0: Όχι, είχε ενδιαφέρον. Πάντως μια παράδοση, έχει παίξει 10 παιχνίδια ο Βόλος στην Κρήτη με τον Όφη, 8 για το πρωτάθλημα και 2 για το κύπελο. Έχει 3 νίκες ο Βόλος εκεί μέσα. Mm-hmm. Έχει και 3 ισοπαλίες νομίζω και 4 σίτες. Δηλαδή έχει μια καλή παράδοση στους αγώνες με τον Όφη εκτός έδρας. Δεν
1: την
0: έχει κακή παράδοση. Mm-hmm. Όταν έχει χάσει τα λιγότερα παιχνίδια από αυτά που... μάλλον έχει χάσει λιγότερα παιχνίδια από αυτά που έχει κερδίσει ο Όφη.
1: Ευθύμη, σε ευχαριστώ θερμά.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά.
0: Καλό παιχνίδι να δούμε.
1: Καλό παιχνίδι. Θα δούμε καλό παιχνίδι, χαλαρό, ελεύθερο. Θα δούμε καλό παιχνίδι. Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Γεια σου, Μάνο.
1: Γεια συνέχεια. Αυτά λοιπόν, νομίζω ότι μπορείτε να αντιληφθείτε ότι ο Βόλος έρχεται εδώ εντελώς χαλαρός, χωρίς κάποιον ουσιαστικό στόχο, με πολλές απουσίες, πολλές αλλαγές. Με έναν ίσως λίγο άκομψο τρόπο γίνονται όλα αυτά στο Βόλο, αλλά αυτά είναι θέματα που αφορούν την ομάδα της Μαγνησίας. Στον Όφη ξαναλέμε ότι τώρα είναι σε εξέλιξη η προπόνηση. Τιμωρημένος ο Καραχάλιος, η δεδομένη απουσία την οποία θα έχει σε αυτό το ματς Όφη. Με τον Γκονζάλεθ, εγώ προσωπικά έχω μια πορεία με τον Γκονζάλεθ, να δω αν καταφέρει να προπονηθεί σήμερα και αύριο, αν θα τον πάρει μαζί του για να του δώσει λίγο χρόνο συμμετοχής. Χριστόπουλος εκτός και ο Χατζηθεοδωρίδης, να δούμε αν θα μπορέσει να επιστρέψει μετά την απουσία του στο παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής με το Λεβαδιακό.

Στο βέβαια αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι οι κινήσεις που θα γίνουν για την νέα αγωνιστική χρονιά. Οι ζυμώσεις έχουν ξεκινήσει, ο ανεπίσημος σχεδιασμός έχει τεθεί ήδη προς συζήτηση, όχι μόνο τώρα αυτές τις τελευταίες μέρες, και περιμένουμε ότι σύντομα από την ερχόμενη κιόλας εβδομάδα θα έχουμε τις πρώτες ανακοινώσεις, μάλλον τις δεύτερες αν θεωρήσουμε πρώτη αυτή του Ανδρούτσου, ο οποίος ανανέωσε την συνεργασία του. Ανάλογα θα κινηθεί ο Όφη, σύντομα δηλαδή, εννοώ τάχιστα, και για τους υπόλοιπους παίκτες που θέλει να κρατήσει. Λοιπόν, βλέπω μια είδηση όπου ο διαιτητής, ο βαρίστας διεθνής, συνεργάτης του Μάκελη στο παιχνίδι της Αγίας Σοφιάς ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, θα θυμάστε, παιχνίδι το οποίο ψοφάρισε στο τέλος ο Ολυμπιακός με ένα πέναλτι που σήκωσε πολύ συζήτηση. Ο βαρίστας λοιπόν αυτής της αναμέτρησης συνελήφθη και φέρεται να είναι εμπλεκόμενος σε μία υπόθεση για επίθεση αρχικά σε ανήλικο σε δωμάτιο ξενοδοχείου, και μπας εδώ είναι μία υπόθεση που παίρνει δικαστικές εξελίξεις. Για τον μπάσκετ τα είπαμε, ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε, ο Ολυμπιακός θα βρίσκεται στο Final Four, η Βαλένθια θέλει περισσότερα εισιτήρια, οι φίλοι του Παναθηναϊκού που έχουν εξασφαλίσει εισιτήρια και ενδεχομένως κάποιοι από τις στεναχώρια τους να μην θέλουν να παρακολουθήσουν μια πολύ σημαντική διοργάνωση, είναι διατεθειμένοι να τα πουλήσουν. Τα θέλουν αυτά της Βαλένθια, τα θέλουν και του Ολυμπιακού όμως, και εδώ επικρατεί έτσι μια κινητικότητα τις τελευταίες ώρες που έχει δημιουργήσει έτσι μια αναστάτωση στην EuroLeague, και δεν ξέρω μήπως δεν τα πάρει κανείς τελικά αυτά τα εισιτήρια και τα μοιράσει η EuroLeague στους χορηγούς της. Λοιπόν, εδώ κάπου, να μην έχουν κάποιο άλλο μήνυμα, όλα στον off θα γίνουν έτσι και όπως πρέπει, όταν υπάρχει συνεργασία και καλό κλίμα όλα γίνονται σωστά, λέει ο Σταύρος, και είναι το μήνυμα το τελευταίο που έχουμε. Οπότε ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας στέλνουμε σε ευχές μας για ένα καλό υπόλοιπο ημέρα, σε ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Θεού θέλοντος, Κύριο επιτρέποντος, θα είμαστε και πάλι μαζί τη Δευτέρα, λίγο μετά τη μία. Από τον Μάνο Σουριά που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στην ρύθμιση του ήχου, τον Μάνο Τσουρουνάκη στη live streaming μετάδοση. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια χαρά!

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
0: Creta One 102,3.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο η Ελένη Μακράκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μανώλης Τσουρουνάκης. Σε αναβρασμό οι κάτοικοι των Μαλάδων μετά την ευνηδιαστική αυτοψία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στην περιοχή για την ενδεχόμενη εγκατάσταση μεταναστών. Μιλώντας στο Κρέτα One 102,3 και στην εκπομπή Live με την Αντιγόνη, ο Μάνος Κοκολάκης, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της ευρύτερης περιοχής Φοινικιάς και Μαλάδων, γνωστοποίησε ότι εστάλησαν επιστολές σε βουλευτές, περιφέρεια και Δήμο για την αποτροπή της δημιουργίας της δομής. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Πώς είναι η αγανάκτηση και πόσο σε γρήγορση βρίσκεται η τοπική κοινωνία που βρίσκεται στο σκοτάδι, ώστε να παρακολουθεί από τα παράθυρα τις εγκαταστάσεις της Ένωσης σε περίπτωση που υπάρχει κάποια ύποπτη κίνηση. Έτσι. Και αυτό μας ανοίγει και το άλλο θέμα όσον αφορά το συγκεκριμένο χώρο και τις γυρνιάζουσες περιοχές και κατοικίες. Αν μπορεί να γίνει αντιληπτό ένα κλιμάκιο το οποίο μπαίνει μέσα με 5 ανθρώπους, θεωρείτε ότι δεν θα έχει αρνητική επίδραση ή δεν θα γίνει αντιληπτό το να υπάρξει εκεί πέρα να φιλοξενείται μια μονάδα προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών? Προφανώς δεν γίνεται. Όλη αυτή έτσι, η κατάσταση μπορεί να περιγραφεί, θεωρώ, με τρεις λέξεις. Είναι φουγκάζι, σιωπή και αγανάκτηση. Ας ξεκινήσω λοιπόν από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, όπου ακούμε κάθε τόσο, δεν έχει πάρθει οριστική απόφαση, θα συμβουλευτούμε και θα διαβουλεύσουμε με την τοπική κοινωνία και τους τοπικούς φορείς. Μετά ξαφνικά στο προσυνέδριο, όταν είχε κατέβει ο κύριος Κικίλιας, ανέφερε ότι γίνονται εργασίες και ο χώρος θα είναι έτοιμος τέλος Μαΐου, που ταιριάζει και λίγο με το χρονοδιάγραμμα της αυστηροποίησης των μέτρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση από 1η Ιουνίου και την επιστροφή των μεταναστών στη χώρα εισόδου.
0: Βρισκόμαστε στο και 5. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό το κρυφτό. Χρειάζεται ξεκάθαρη ενημέρωση από το Υπουργείο Μετανάστευσης και ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, Γιώργος Φακιανάκης, στο Κρέτα One 102,3 και στην Αντιγόνη Ανδρεάκη, περιγράφοντας το κλίμα που επικρατεί γύρω από τη σχεδιαζόμενη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις Μαλάδες. Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως τα στελέχη του λιμενικού δεν έχουν καμία αρμοδιότητα για την επιλογή του χώρου, ωστόσο δήλωσε χαρακτηριστικά πως μετά και την αυτοψία κλιμακίου του Υπουργείου Μετανάστευσης στις εγκαταστάσεις της ΕΑΣΥ, όλα δείχνουν ότι η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Τα στελέχη του λιμενικού σώματος δεν έχουν καμία αρμοδιότητα πού και πότε θα υποδείξουν το χώρο όπου θα έχουμε την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών. Είναι κάτι που μας απασχολεί εδώ και αρκετό καιρό. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές να έρθει το θέμα για συζήτηση, αλλά όχι για διαβούλευση, όπως είπατε προηγουμένως, σας παρακολούσα εκεί με τον κύριο Κοκολάκη που τοποθετήθηκε ο άνθρωπος, και ότι θα έπρεπε να έχει γίνει μια διαβούλευση από την αρχή και να συζητήσουν και να βάλουν στο τραπέζι όλα τα θέματα που υπάρχουν και μπορεί να προκύπτουν στην περιοχή, όπως συζητήθηκαν και στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτά τα θέματα και υπήρχε και ομόφωνη απόφαση.
0: Να απομακρυνθούν τα ηλεκτρικά πατίνια από κοινόχρηστους χώρους της πόλης του Ηρακλείου, αποφάσισε ο Δήμος Ηρακλείου. Η επιχείρηση Σκούπα ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργο Καραντινό να δηλώνει στο Κρέτα One 102,3 ότι η ασφάλεια των πολιτών προηγείται, ενώ θα έπρεπε να απαγορευτεί και η χρήση τους στους ανηλίκους. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: Μια πολιτική απόφαση της Δημοτικής Αρχής. Πήγα μέσα στο Δημάρχο, το αρμόδιο αντιδημάρχο, ενημερώθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι και φέτος να μην δώσει άδεια, ούτως ώστε να υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι που θα εναποτίθενται νόμιμα τα πατίνια.
4: Όταν λέμε κοινόχρηστοι χώροι, κύριε Καραντινέ, εννοούμε σημεία της πόλης όπως πλατείες.
3: Όπως παραδείγματος χάρη θα μπορούσαν να είναι δυτικά του Παγκριτίου, σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο που να μην εμποδίζει την κυκλοφορία και να επιτρέπεται με βάση το νησίων, ΚΟΚ κτλ. Επειδή όμως, κυρία Αρφανάκη, από ό,τι ξέρετε κι εσείς, υπάρχουν τεράστια προβλήματα και σε πόλεις όπως η Αθήνα που έχει ψηφίσει κανονιστική και ο Σονού που ετοιμάζεται να την αλλάξει, διότι δεν συμμορφωθήκανε και δεν είχαν καλή συνεργασία με τις εταιρείες. Θα τον αλλάξει και θα τους εναρμονιστούν όλοι οι Δήμοι με τον νέο νόμο που έχει εξαγγείλει ο κύριος Χρυσογοήδης. Μέχρι τότε, σκεπτόμενοι πρώτα την ασφάλεια των πολιτών και των δημοτών μας, προχωρήσαμε σε αυτή την απόφαση.
0: Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίτερα σήμερα από φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στην περιοχή της Καλλιθέας στο Ηράκλειο. Στο σημείο έσπευσαν 3 οχήματα της πυροσβεστικής με το αντίστοιχο προσωπικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο με απολογισμό μόνο υλικές ζημιές. Η χρονιά θα είναι ολικά κατώτερη των περιστάσεων, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο Κυριάκος Κότσογλου, αντιπεριφερειάρχης τουρισμού Κρήτης, περιγράφοντας τη δύσκολη εικόνα που όπως εκτιμά διαμορφώνεται για τη φετινή τουριστική σεζόν παρά την αύξηση στις αφίξεις επισκεπτών στην Κρήτη. Καλεσμένος στο Κρέτα One 102,3 και στην εκπομπή Live με την Αντιγόνη, ο κύριος Κότσογλου ανέλησε τα πρώτα στοιχεία της χρονιάς, έκρουσε καμπανάκι για τη δραματική μείωση της μέσης δαπάνης των τουριστών και άσκησε έντονη κριτική στο νέο ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
5: Οι παράπλευρες συνέπειες θα παραμείνουν. Η ακρίβεια, το κόστος, το κόστος των εισιτήριων, το κόστος στην Αντλία, το κόστος στο ταμείο. Όπως δεν έχουν φύγει ουσιαστικά και από την εποχή του κορονοϊού, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά σε ποσοτικό επίπεδο δεν πάμε κακά. Εκεί που αναγνωρίζω δυστυχώς το πρόβλημα είναι στη μέση δαπάνη επίσκεψης. Όταν λέμε μέση δαπάνη επίσκεψης, εννοούμε τα χρήματα που αφήνει ένας επισκέπτης εξαιρουμένου του ξενοδοχείου και των εισιτηρίων, αυτά δηλαδή που αφήνει στην ενδυσπράγματη αγορά, όπου εκεί, κυρία Ανδρεάκη, το 23 είχαμε 980 ευρώ, το 24 είχαμε 790 και το 25 είναι περίπου 700. Ουσιαστικά δηλαδή μια πτώση περίπου 35% αθρηστικά στα δύο χρόνια. Αντιλαμβάνεστε τώρα, αν στα περίπου, εγώ θα πω μόνο από πτήσεις, στα περίπου 6 εκατομμύρια επισκέπτες που είχαμε χωρίς την κρουαζιέρα, το 980 πέφτει στο 690, είναι περίπου 300 ευρώ αναμέση δαπάνη επίσκεψης, την οποία αν πολλαπλασιάσεις με τα 6 εκατομμύρια επισκέπτες, δίνει πολύ μεγάλο νούμερο και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο γκρινιάζει η αγορά. Είδα τη μέση διάρκεια της παραμονής. Το 23 ήταν 8,6 μέρες, το 24 8,1, χάσαμε μισή μέρα, και το 25 ήταν 7,8, μια μείωση περίπου 10%. Και έτσι θα έλεγε κανείς ότι μια αύξηση ποσοτική στις αφίξεις μας δεν μπορεί, είναι εξαιρετική, καλή, υπέροχη και καλοδεχούμενη, αλλά δεν μπορεί να ανασχέσει η μείωση στη μέση δαπάνη επίσκεψης, η οποία έχει πέσει περίπου 35%, δεν μπορεί να ανασχέσει τη μέση διάρκεια παραμονής που έχει πέσει μια μέρα διανυκτέρευσης, και δεν μπορεί να ανασχέσει την αύξηση των κλινών, οι οποίες φυσιολογικά έρχονται.
0: Απόλυτα ομαλά και καλύτερα ακόμα και από τις αρχικές εκτιμήσεις του ΑΔΜΙΕ, λειτουργεί η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Αττικής με την Κρήτη εδώ και μήνες να ηλεκτροδοτείται αποκλειστικά από τα δύο υποβρύχια καλώδια που την συνδέουν με την ηπειρωτική χώρα. Όπως δήλωσε στο Ηράκλειο ο Διευθυντής Έργων Μεταφοράς Συνεχούς Ρεύματος του ΑΔΜΙΕ, Άγγελος Σταματέλος, όλα έχουν κυλήσει ρολόι, περισσότερο ομαλά από όσο περιμέναμε. Η Κρήτη καλύπτει πλέον πλήρως τις ενεργειακές της ανάγκες μέσω της μεγάλης διασύνδεσης Κρήτης Αττικής και της διασύνδεσης Χανίων Πελοποννήσου, χωρίς να έχει παρουσιαστεί κανένα τεχνικό πρόβλημα. για την κλιμάκωση των αντιδράσεών τους για το ζήτημα της οδικής ασφάλειας που ταλανίζει επί δεκαετίες τον οικισμό Ίστρων Λασιθίου, μίλησε στο Κρέτα One 102,3 ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Καλούχωριού, Κωνσταντίνος Τζαγκουρνής. Παρά τις συνεχές επισημάνσεις και τις επανειλημμένες οχλήνσεις της τοπικής κοινωνίας, η έλλειψη βασικών μέτρων προστασίας, νόμιμης σήμανσης και ασφαλών υποδομών εξακολουθεί να θέτει καθημερινά σε κίνδυνο κατοίκους, μαθητές και εργαζόμενους. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
6: Ή θα παρανομήσεις ότι πρέπει να πας στην Ιερά Πέτρα να κάνεις στροφή να γυρίσεις πίσω.
7: Α, μάλιστα. Πολύ ωραία.
6: Το ίδιο συμβαίνει και προς την άλλη πλευρά. Και μετά από μια παρέμβαση δική μου, όταν γινόταν η διαγράμμιση στην αλλαγή του ασφαλτοτάπητα που έγινε πρόσφατα από την περιφέρεια, αφήσανε μια διαγράμμιση για να περνάει το σχολικό να πηγαίνει τα παιδιά στο σχολείο. Μάλιστα. Δηλαδή μέχρι πρότινος δεν μπορούσε ούτε το σχολικό να στρίψει να πάει στο σχολείο τα παιδιά. Καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα ήταν πολύ έντονο. Έτσι και εμείς αποφασίσαμε να κλιμακώσουμε τις αντιδράσεις μας. Έχουμε πάρει από το 2020 οι 5 αποφάσεις σαν τοπικό συμβούλιο. Απευθύναμε κάποια ερωτήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες, μη τυχόν και είχε γίνει κάποιο λάθος στη διαγράμμιση και θα μπορούσε να διορθωθεί, και διαπιστώσαμε με μεγάλη έκπληξη ότι από το 1981 μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει συγκεκριμένη διαγράμμιση.
7: 1981 εντωμεταξύ, είπα 35 χρόνια πριν, ωστόσο μιλάμε σχεδόν για 45 έτη,
6: 45 χρόνια, ναι.
7: Μισό αιώνα, μάλιστα.
6: Αυτό, από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό μας έχει θυμώσει και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι κάτοικοι άρχισαν να παραπονιούνται ότι βεβαιώνονται παραβάσεις για παραβίαση διπλή διαχωριστικής όταν πάνε ή φεύγουν από τα σπίτια τους, μας ενεργοποίησε να κινηθούμε λίγο πιο δυναμικά για να βρούμε μία λύση.
0: Συνεχίζεται σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η εκδίκαση της υπόθεσης θανάτου του τρίχρονου Άγγελου, ο οποίος φέρεται να είχε πέσει θύμα συστηματικής κακοποίησης. Το παιδί είχε μεταφερθεί στο Παγνή στις 26 Ιανουαρίου του 2025 με βαριά τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα του. Λίγες ημέρες αργότερα οι γιατροί διαπίστωσαν εγκεφαλικό θάνατο και δόθηκε άδεια για τη δωρεά των οργάνων του, χαρίζοντας ζωή σε ασθενείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η δίκη διεξάγεται σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, με τις καταθέσεις μαρτύρων να συνεχίζονται. Ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου οδηγήθηκε σήμερα για απολογία ο 47χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 34χρονου συγγενικού του προσώπου, υπόθεση που έχει προκαλέσει αναστάτωση στη Μεσαρά. Ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί σε χωριό του Δήμου Αρχανών Αστερουσιών από αστυνομικούς του ΤΑΕ Μεσαράς κατόπιν εντάλματος σύλληψης μετά το περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε τη Μεγάλη Τρίτη στην περιοχή Φούρνο-Φάρακο του Δήμου Γόρτινας. Ένας 76χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στα Χανιά το απόγευμα της Πέμπτης ενώ βρισκόταν σε χωράφι του εκτελώντας αγροτικές εργασίες με το τρακτέρ του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηλικιωμένος ένιωσε αδιαθεσία και κατέρευσε την ώρα που εργαζόταν. Τρεις άνδρες ηλικίας 85, 56 και 26 ετών συνελήφθησαν χθες το πρωί σε περιοχή του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο για παραβάσεις της νομοθεσίας περιόπλων και φωτοβολίδων πυροτεχνημάτων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και μία 50χρονη γυναίκα. Κατά τις έρευνες σε οικίες, αποθηκευτικούς και επαγγελματικούς χώρους των εμπλεκομένων εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός όπλων και πυρομαχικών, τα οποία κατασχέθηκαν. Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το αστυνομικό τμήμα Φεστού. Με νέο σύστημα οργανωμένης διαχείρισης και εισιτήριο εισόδου 5 ευρώ ξεκινά αύριο η φετινή λειτουργία του κουρταλιώτικου φαραγγιού στο πλαίσιο της προσπάθειας προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και καλύτερου ελέγχου της αυξημένης επισκεψιμότητας των τελευταίων ετών. Σαρωτικοί έλεγχοι της τροχέας επί μήκους του ΒΟΑΚ στο Ρέθυμνο, μη χρήση κράνους και παραβίαση του ορίου ταχύτητας στην κορυφή των παραβάσεων. 208 παραβάσεις σε μία ημέρα. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα Παρασκευή μέχρι την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Θεόδωρος Ρουσόπουλος, ενώ στις 8 παρα 25 ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου. Για πρωτοφανή επιχείρηση σπήλωσης του Νίκου Ανδρουλάκη κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του σήμερα Παρασκευή για την υπόθεση ενοικίασης ακινήτου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο δημόσιο. Στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ μιλά για μετανόητο και χυδαίο παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας που με τους χορηγούς του συνεχίζουν τη λασπολογία με μοναδικό στόχο να πλήξουν το ΠΑΣΟΚ και τον πρόεδρο του Νίκο Ανδρουλάκη. Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Πέμπτη η επίσημη παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, όπως επιβεβαίωσε η ίδια μέσω social media. Το τελευταίο κουδούνι χτύπησε σήμερα Παρασκευή για τα Λύκεια, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα Λυκείου θα διεξαχθούν από την ερχόμενη Δευτέρα 18 Μαΐου έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η Παρασκευή 19 Ιουνίου έχει οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο Youth Pass για τη λήψη του επιδόματος των 150 ευρώ. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως και τις 15 Μαΐου, είτε μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr είτε μέσω ΚΕΠ. Σε άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, το συντομότερο δυνατόν καλεί το Πεκίνο μετά τη χθεσινή πρώτη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Παράλληλα, καλεί και σε τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στο μεταξύ, ένας Παλαιστίνιος έφηβος σκοτώθηκε σήμερα από τα πυρά Ισραηλινών στρατιωτικών σε χωριό στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, όπου ο Ισραηλινός στρατός στοχοθέτησε κάποιους που πετούσαν πέτρες, όπως δήλωσε στο AFP. Σε ένα μικρό βρετανικό νησί στον Ειρηνικό, το Pitcairn, τέθηκε σε καραντίνα Αμερικανή επιβάτηδα του κρουαζιερόπλου στο οποίο εντοπίστηκε εστία χανταϊού. Η Αμερικανίδα, η οποία είναι ασυμπτωματική, επιβιβάστηκε σε αεροπλάνα και σε πλοίο μετά την αποβίβασή της από το Χόντιους στην ίσο της Αγίας Ελένης, σύμφωνα με εκπρόσωπο των αρχών του Pitcairn. Στα αθλητικά νέα της ημέρας, αναστάτωση στην ομάδα βόλεϊ του Όφη, καθώς ο προπονητής Γιάννης Καλμαζίδης φέρεται να έχει αποφασίσει την αποχώρησή του από την ομάδα. Ο έμπειρος τεχνικός μολονότι όλα έδειχναν πώς θα ήταν στον πάγκο και τη νέα αγωνιστική χρονιά αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στον Ζαόν. Οι διοικούντες των ερασιτέχνη έχουν κινήσει ήδη τις διαδικασίες για την ανέβρεση του αντικαταστάτη του. Αίσθηση προκάλεσε στις τάξεις του Όφη η μη αδειοδότηση της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου από την αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ, απόφαση η οποία θα επιφέρει κυρώσεις εν ώψη της νέας αγωνιστικής χρονιάς. Για το μείζον αυτό θέμα τοποθετήθηκε με ανακοίνωσή της η απερχόμενη, όπως αναφέρει η ίδια διοίκηση του τμήματος ποδοσφαίρου γυναικών. Στην ανακοίνωσή της αυτή τονίζει πως η ευθύνη για την αδειοδότηση βαραίνει εν πολλής και τυπικά τον ερασιτέχνη Όφη ως νομικό πρόσωπο και εξαιτίας κάποιων ζητημάτων τα οποία δεν διευθετήθηκαν, επήλθε αυτή η αρνητική εξέλιξη. Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές, θα σημειωθούν σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4.
8: Creta One 102,3. Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπημένο.

0: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Κρέτα 1 102,3.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Beta One 102,3.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
4: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
5: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Κρέτα One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Σε αναμονή απαντήσεων από περιφέρεια, δήμο και βουλευτές βρίσκονται οι κάτοικοι των Μαλάδων, καθώς η Συντονιστική Επιτροπή Φοινικιάς και Μαλάδων έχει αποστείλει νέες επιστολές για το ζήτημα της πιθανής δημιουργίας δομής μεταναστών στην περιοχή, όπως ανέφερε ο Μανώλης Κοκολάκης στο Creta One 102,3. Βρισκόμαστε στο και 5. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό το κρυφτό. Χρειάζεται ξεκάθαρη ενημέρωση από το Υπουργείο Μετανάστευσης και ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, Γιώργος Σφακιανάκης, στο Creta One 102,3, περιγράφοντας το κλίμα που επικρατεί γύρω από τη σχεδιαζόμενη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις Μαλάδες. Να απομακρυνθούν τα ηλεκτρικά πατίνια από κοινόχρηστους χώρους της πόλης του Ηρακλείου, αποφάσισε ο Δήμος Ηρακλείου. Η επιχείρηση Σκούπα ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργο Καραντινό να δηλώνει στο Creta One 102,3 ότι η ασφάλεια των πολιτών προηγείται, ενώ θα έπρεπε να απαγορευτεί και η χρήση τους στους ανήλικους. Με συγκλονιστικές καταθέσεις γιατρών και διασωστών συνεχίστηκε στο Ηράκλειο η δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου. Το κατόφλι της ανακρίτριας πέρασε σήμερα ο 47χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας στη Μεσαρά. Σοβαρές κατηγορίες για εμβολισμό 34χρονου συγγενή. Στα χέρια της αστυνομίας 35χρονος για κατοχή δεκάδων κροτίδων στο Ρέθυμνο. Συναγερμό σήμανε το μεσημέρι στην πυροσβεστική υπηρεσία στο Ηράκλειο για φωτιά που ξέσπασε σε κατοικία στην περιοχή της Καλυθέας. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 3 οχήματα της πυροσβεστικής με το ανάλογο προσωπικό που έθεσαν υπό έλεγχο τις φλόγες. Με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» ξεκινά αύριο Σάββατο το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές σημειώνονται σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.

μου το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ που μου λες ντροπή σου, δεν σε συγχωρώ, μα να κρύψω την αλήθεια δεν μπορώ, ούτε και να αλλάξω πια.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Σε αναμονή απαντήσεων από περιφέρεια, δήμο και βουλευτές βρίσκονται οι κάτοικοι των Μαλάδων, καθώς η Συντονιστική Επιτροπή Φοινικιάς και Μαλάδων έχει αποστείλει νέες επιστολές για το ζήτημα της πιθανής δημιουργίας δομής μεταναστών στην περιοχή, όπως ανέφερε ο Μανώλης Κοκολάκης στο Κρέτα One 102,3. Βρισκόμαστε στο και 5. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό το κρυφτό. Χρειάζεται ξεκάθαρη ενημέρωση από το Υπουργείο Μετανάστευσης και ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, Γιώργος Σφακιανάκης, στο Κρέτα One 102,3, περιγράφοντας το κλίμα που επικρατεί γύρω από τη σχεδιαζόμενη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις Μαλάδες. Να απομακρυνθούν τα ηλεκτρικά πατίνια από κοινόχρηστους χώρους της πόλης του Ηρακλείου, αποφάσισε ο Δήμος Ηρακλείου. Η επιχείρηση Σκούπα ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργο Καραντινό να δηλώνει στο Κρέτα One 102,3 ότι η ασφάλεια των πολιτών προηγείται, ενώ θα έπρεπε να απαγορευτεί και η χρήση τους στους ανήλικους. Με συγκλονιστικές καταθέσεις γιατρών και διασωστών συνεχίστηκε στο Ηράκλειο η δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου. Το κατόφλι της ανακρίτριας πέρασε σήμερα ο 47χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας στη Μεσαρά. Σοβαρές κατηγορίες για εμβολισμό 34χρονου συγγενή. Στα χέρια της αστυνομίας 35χρονος για κατοχή δεκάδων κροτίδων στο Ρέθυμνο. Συναγερμό σήμανε το μεσημέρι στην πυροσβεστική υπηρεσία στο Ηράκλειο για φωτιά που ξέσπασε σε κατοικία στην περιοχή της Καλυθέας. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 3 οχήματα της πυροσβεστικής με το ανάλογο προσωπικό που έθεσαν υπό έλεγχο τις φλόγες. Με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» ξεκινά αύριο Σάββατο το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές σημειώνονται σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Κρέτα One 102,3.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
5: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Creta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Creta One 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

0: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
2: Μου λες μ' αγαπάς, εγώ να δεις. Μου λες με πονάς,

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Crete One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Beta One 102,3.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.

κάνει τόσο κρύο απόψε, παγωνιά, ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

Το περίμενα καιρό ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ που μου λες ντροπή σου, δεν σε συγχωρώ. Μα να κρύψω την αλήθεια δεν μπορώ, ούτε και να αλλάξω πια

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 9. Κρέτα One 102,3.

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά, διπλό κρεβάτι.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Κρέτα One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.

να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: μας. Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.
1: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Creta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Creta One 102,3.

αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χτες.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.
1: Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Creta One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

0: Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 2. Κρέτα Ουάν 102,3.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Κρέτα One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

Φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ που μου λες ντροπή σου, δεν σε συγχωρώ, μα να κρύψω την αλήθεια δεν μπορώ, ούτε και να αλλάξω πια